Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σας πω πως ο Jack Norris μπορεί να φορτίσει το κινητό του απλά και μόνο κοιτάζοντάς το.

0: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μην διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η καρδιά της ελληνικής μουσικής χτυπά δυνατά εδώ, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα.

0: είμαστε.
1: Είμαστε στις προτάσεις ταινιών και δεν έχω προτείνει, έχω παρατηρήσει, μου το είπαν βέβαια οι άψογοι, οι αγαπημένοι, καταπληκτικοί, μοναδικοί μου συνεργάτες, αστυνομικές περιπέτειες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα Δευτέρα με το Class Onion, A Knife Out Mystery. Είναι καταπληκτικό. Το Class Onion είναι από τις πιο στυλάτες και απολαυστικές αστυνομικές ταινίες του Netflix, το υπογράφω. Ο διάστημος detective Benoit Blanc, που υποδύεται ο Daniel Greg, καταλήγει στην Ελλάδα, στο ιδιωτικό νησί ενός εκκεντρικού δισεκατομμυριούκου, όπου έχει οργανωθεί ένα παιχνίδι μυστηρίου για την πορεία του. Για την παρέα, συγγνώμη. Για την παρέα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, εδώ μου το γράψανε καλλιγραφικό. Λογικό, ζωντανά είμαστε εδώ, γίνονται και λάθη. Φυσικά τίποτα δεν μένει στο παιχνίδι για πολύ, γιατί σύντομα έχουμε πραγματικό έγκλημα και γίνεται ο κακός χαμός. Θυμίζει λίγο η Ηρακλή Πουαρό. Πολλούς ύποπτους και ανεπάλληλες ανατροπές. Η ταινία είναι πανέξυπνη, σατιρική και πολύ καλογυρισμένη. Δείτε την χθες, The Class Onion, τη βρίσκεται Netflix. Κάθε

0: βίντεο σόου με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Radio Show.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πέφτουν δάκρυα.
1: Δεν θέλω να αρχίσετε τις αρνητικές σκέψεις. Ένα είναι το δεδομένο, ότι όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν. Και τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Δεν θέλω όμως στεναχωριέστε. Έχουμε ραντεβού και αύριο. Έτσι, έχουμε μπροστά μας άλλες 4 μέρες αυτήν την εβδομάδα. Δευτέρα, Παρασκευή είναι η εκπομπή. Τελειώσαμε τις Δευτέρες, μένουν άλλες 4. Καλά θα πάμε. Μην μου αγχώνεστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Φιλιά πολλά.

τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

6 και μισή. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι, υπέροχα όμως, όχι απλά καλή. Μιλάμε για υπέροχη εβδομάδα που ξεκινάει.
1: Ναι, έτσι. Γιατί, υπέροχη, μοναδική και αναπανάληπτη.
0: Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, επίσης?
1: Πώς?
0: Δεν ξέρω, εσένα ρωτάω.
1: Μαγικά.
0: Έτσι, ανεπανάληπτα, ξέρω.
1: Αυτό.
0: Ξέρω.
1: Έτσι.
0: Πάλι στο σπίτι, κλεισμένη θα σου να.
1: Έχω.
0: Με τίποτα θερμόμετρα.
1: Τι να κάνω, μωρέ, νομίζω
0: δεν ξέρω,
1: ότι...
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή.
1: Όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά σε ηλικία δημοτικού, το ζούνε αυτό. Εντάξει.
0: Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα. 11 του μήνα, 11
1: καλώς
0: Μαΐου.
1: Καλώς τους ξανά, μανά.
0: Σήμερα Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα, αργότερα. Έχουμε όμως και ζώδια που έρχονται τώρα, σε
1: λίγο. Βεβαίως. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Αργύριο, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλιο, το Μεθόδιο και τη Μεθοδία.
0: Μια χαρά. Να πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και στήστε αυτή. Σε λίγο έρχονται ζώδια να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινήσει από σήμερα.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε τα ζωδιάκια μας. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα έχει περισσότερο θετικές όψεις, οι οποίες ευνοούν διάφορες εξελίξεις, οικονομικά κέρδη. Θετικές τις λες, παιδί μου, σε μια γενικότερη μετάφραση. Ξεκινάμε με τα επιμέρους, με τους κριούς, κρυαράκια μου. Έχετε γενικότερα τη δυναμική με τον Άρη στο ζώδιό σας για να καταφέρετε να πετύχετε στόχους, αλλά και να εδραιωθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Μπορείτε να έχετε μια σχετική βοήθεια αυτή την εβδομάδα και ενδεχομένως την επόμενη ακόμα περισσότερο, αλλά αυτή την εβδομάδα να έχετε μια βοήθεια σε πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε. Κάποια σχέδια που είχατε και προσπαθείτε καιρό να τα υλοποιήσετε αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Δίδυμοι, υπάρχουν έτσι διάφορες διεργασίες που γίνονται κατά κύριο λόγο στο παρασκήνιο και με τη δική σας συμμετοχή, τις οποίες όμως δεν θα τις δείτε να εξελίσσονται τώρα. Δηλαδή τώρα γίνονται οι διεργασίες, αλλά αργότερα θα δείτε τα αποτελέσματα. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια. Σταδιακά θα δείτε να βελτιώνονται κάποια πράγματα στα επαγγελματικά σας και στο πώς θέλετε να προχωρήσετε κάποιες καταστάσεις. Ίσως αυτή την εβδομάδα να έχετε έτσι και μία κινητικότητα στα προσωπικά σας με προσεγγίσεις απρόσμενες. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια μου. Μπορείτε έτσι κατά κάποιο τρόπο να λάμψετε λίγο περισσότερο στα επαγγελματικά σας, να φανείτε κάτι τι στο παραπάνω και να αποκτήσετε την αναγνώριση που επιθυμείτε τόσο καιρό. Μέσα στα πλάνα ενδεχομένως να υπάρξει και ένα επαγγελματικό ταξίδι. Πάμε στους παρθένους, παρθενάκια. Σταδιακά βλέπετε να γίνονται κάποιες προτάσεις ενδιαφέρουσες, κάποιες σημαντικές συζητήσεις για τα επαγγελματικά σας. Μπορεί να σκέφτεστε να κάνετε και κάτι στο εξωτερικό, ίσως κάποιο μεταπτυχιακό, ίσως κάποια παράλληλη εργασία ή να επεκτείνετε τη δουλειά σας. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί, γενικότερα είσαστε σε μία φάση αναζήτησης επιπλέον πηγής εισοδήματος και σίγουρα θα μπορέσετε γενικότερα να βρείτε έτσι κάποιες άκρες, ας πούμε, για να το προχωρήσετε λίγο αργότερα. Από την άλλη πλευρά θα υπάρχει και μία επιπλέον ένταση. Προσπαθήστε λοιπόν να λύσετε τις όποιες καταστάσεις προκύπτουν με ήρεμη συζήτηση. Σκορπιοί, υπάρχουν έτσι κάποια καινούργια ερωτικά ενδιαφέροντα που έρχονται προς το μέρος σας. Έτσι ίσως μια τυχαία γνωριμία ή κάποιο πρόσωπο από το στενό φιλικό σας περιβάλλον που σας αποκαλύπτει ότι σας βλέπει με άλλο μάτι. Αν δεν είσαστε σε σχέση, φροντίστε να περάσετε καλά. Τοξότες, υπάρχουν έτσι πολλές ευκαιρίες που έρχονται με το μέρος σας κατά κύριο λόγο για τα επαγγελματικά σας. Κάποια καινούργια επαγγελματική πρόταση ή ενδεχομένως μια επιτυχία σε κάτι που είχατε αναλάβει και το υλοποιήσατε με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Υπάρχει έτσι μια σχετική εύνοια κατά κύριο λόγο στα προσωπικά σας. Μπορεί να κάνετε κάποια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτό το χρονικό διάστημα με αρκετά καλές προοπτικές εξέλιξεις. Υδροχόοι, εσείς από την άλλη πλευρά σκέφτεστε γενικότερα κάποια ξεκαθαρίσματα που θέλετε να κάνετε ή μπορεί κάπου μέσα στα πλάνα σας να είναι και το πώς θα μπορέσετε να προσεγγίσετε ξανά πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον με τους οποίους οι σχέσεις σας έχουν διαιρεθεί. Πάμε στους ηχθείς. Για να ολοκληρώσουμε τα ζωδιάκια μας για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, ψαράκια μου, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανοίξετε λίγο τα γνωστικά σας πεδία, κάποιους καινούργιους τομείς σπουδών που σκέφτεστε να κάνετε ή κάποια καινούργια επαγγελματικά σχέδια που θέλετε να αναπτύξετε. Γενικότερα είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος.

0: Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι για τα ζώδια, αλλά εγώ θα σου πω, Ταύρος με Σκορπιό που είμαι, δεν έχω ελαφρώσει καθόλου. Δεν έχω ελαφρύνει ψυχολογικά καθόλου. Με τον ουρανό που έφυγε και γίνεται τόσο ταβαντούρι στα ζώδια τον τελευταίο καιρό.
1: Α, δεν φταίω γι' αυτό.
0: Δεν ελαφρύνω καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα να ακούσουμε χρήσιμες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Αν έτσι θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή, εννοείται. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα.

0: 9:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανό Κοσμός 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ο υδρόγειος εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 11 Μαΐου σήμερα.
1: Αμέ. Έτσι.
0: Φτάσαμε μέχρι εδώ, 11 Μαΐου, είναι σημαντικό.
1: Καλή, είδες την γρήγορα που περνάει ο χρόνος, άμα
0: αυτό.
1: Περνάς καλά.
0: Περνάμε, όχι καλά, υπέροχα περνάμε.
1: Εκεί ήθελα να σας καταλήξω, ότι περνάμε υπέροχα.
0: Άρα,
1: τα βλέπεις, έτσι,
0: να
1: τα
0: μην
1: πράγματα.
0: Παραπονιέστε ότι δεν περνάτε καλά.
1: Ποιος παραπονεύτηκε, καλέ.
0: Έλατε. Κάτι φούρνοι, ξέρω κι εγώ, που δεν μπορούν να αντέξουν τα έξοδα, που λένε και κλείνουνε, όχι. Κάτι που η ντομάτα από 50 λεπτά και 1 ευρώ τη βρίσκεις 2,5 και 3 ευρώ.
1: Ξεκινάμε την εβδομάδα μας.
0: Την ξεκινάμε.
1: Μπορείς, παρακαλώ πολύ, έτσι να μην είσαι τόσο γκρινιάρης.
0: Όταν πατάμε στα πόδια μας, είναι το καλύτερο. Άμα εθεροβατούμε, δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει γίνει πριν πολλά
1: ήρθε
0: χρόνια.
1: Ήρθε η ώρα, μπας και γλιτώσουμε και λίγη από την κρίνια. 11 Μαΐου λοιπόν σήμερα το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. 1970 μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Μαΐου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, είναι αυτά τα επαγγέλματα που μερικές φορές λες, βρε παιδί μου τώρα. Έτσι κάθομαι και εισπράττω, ας πούμε.
1: Τι λες τώρα.
0: Βέβαια. Πόσα χρήματα βγάζουν τα φιλαράκια, οι πρωταγωνιστές δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια.
1: Όσοι ζούνε.
0: Όσοι ζούνε, εντάξει. Οι κληρονόμοι τους.
1: Ναι.
0: Παρακολουθώ. Ότι έχουμε φτάσει στο όσοι ζούμε, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, και ότι ακόμα βγάζουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το τελευταίο επεισόδιο που κάνανε το επαιτειακό, να θυμίσουμε, 2,5 εκατομμύριο καθένας πήρε. Για ένα επεισόδιο, έτσι. Λοιπόν, τα πρώτα επεισόδια της σειράς, τα πρώτα, είχαν πληρωθεί με 22.000 δολάρια ο καθένας το επεισόδιο, ενώ οι δύο τελευταίες σεζόν παίρνανε 1 εκατομμύριο για το επεισόδιο ο καθένας. Έτσι, θυμίζουν λίγο τα οικονομικά τους. Άσχετα με τις δουλειές που κάνουν μετά, πρέπει να τις κάνουν έτσι για πλάκα. Ή τα έξοδά τους είναι πλέον πάρα πολλά. Λοιπόν, πόσα βγάζουν αυτή τη στιγμή από τα φιλαράκια? Όμως, ξαναλέω, 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο ο καθένας.
1: Μπορώ να κλάψω έτσι κάπου.
0: Στον τοίχο, στο τοίχο των δακρύων. Ξέρω κι εγώ. Τι να σου πω. Να εδώ λίγο. 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ενώ κάθεσαι. Έτσι. Αυτό το νούμερο του μεταξύ θυμάμαι είναι ακατέβατο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Βγάζουν 20 εκατομμύρια το χρόνο και δεν κάνουν κάτι. Είδες όμως πως είναι ο επαγγελματίας. Του ζητήσαν να κάνει ένα επεισόδιο επαιτειακό και είπε θέλω άλλα 2,5.
1: Δεν μπορώ, θα βάλω τα κλάματα,
0: είπε, δεν είπε ρε παιδί μου, επειδή βγάζουμε 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο ο καθένας μας από αυτό, ας κάνουμε ένα δωρεάν, έτσι, ένα τσάμπα. Όχι, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για μια ώρα. Πόσο ήταν το επεισόδιο αυτό, 1,5?
1: Δεν μπορώ, φεύγω.
0: Ακρίβεια, ακρίβεια, έτσι.
1: Μεγάλη, άσε με ήσυχη, φεύγω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και αυτές οι εκπομπές που κάνουμε τώρα κάποτε να μας δίνουν κάποια λεφτά.
1: Μην αλλάξεις πλευρό, σε παρακαλώ, γιατί θα σου χαλάσει το όνειρο, όχι τίποτα άλλο.

0: Έτσι, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε καλοκαιρινό mood. Έτσι, ναι. Ταξιδιάρικο λίγο, ναι, θα έλεγα.
1: Μετά τα εκατομμύρια με πάει σε ταξιδιάρικο mood τώρα.
0: Ναι, και πρώτα βγάζεις εκατομμύρια, μετά είσαι σε ταξιδιάρικο mood. Είναι όλα αυτόνομα, έτσι, αυτόματα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα. Να το πούμε και αυτό.
1: Έχουμε.
0: Δεν ξέρω τι νέα από το διάστημα θα έχει βρει.
1: Όλο και κάτι της.
0: Αλλά ότι γίνονται διάφορα γίνονται, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Και φυσικά εξακολουθεί να μας απασχολεί και όλη αυτή η ιστορία με τις εξαφανίσεις και τους ξαφνικούς θανάτους επιστημόνων που εμπλέκονται σε διάφορα διαστημικά προγράμματα.
0: Ξέρεις εμένα τι μου κάνει εντύπωση μερικές φορές?
1: Τι?
0: Στο επαγγελματικό κομμάτι, το δημοσιογραφικό, έχω ακούσει, έχω δει κάποιες ανακρίβειες που λέγονται. Για αυτό το θέμα. Τουλάχιστον κάθεσαι και κάνεις ένα podcast. Κάθεσαι και κάνεις ένα βιντεάκι για το TikTok. Κάντο σωστά. Διάβασε σωστά. Μη λες ανακρίβειες. Για το θέμα αυτό, π.χ. που έχω παρακολουθήσει. Ναι, ναι, ναι. Μη λες ανακρίβειες. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, λίγη τσίπα. Λίγη σοβαρότητα. Μη βγεις να το κάνεις άμα δεν ξέρεις. Άστο να πάει στο καλό. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέψαμε εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάτος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, έτσι παρέα, όπου και να σε βρίσκουμε. Έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, δεν ξέρω πού.
1: Όπου και αν σα πει.
0: Στο χωράφι, έχει τύχει και αυτό.
1: Καλά, γιατί.
0: Εννοείται.
1: Παντού είμαστε παρεούλοι.
0: Έτσι, παρέα. Λοιπόν, σήμερα είναι 11 Μαΐου και έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως και έχουμε, διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο στην Αυτεμπορική, ότι οι ερευνητές βρήκαν, λέει, πτήση, αλέ ρετούρ, να πας και να γυρίσεις για τον Άρη, με διάρκεια μόλις 5 μηνών. Εντόπισαν, λέει, μία απρόσμενη διαστημική. Απρόσμενη, λέει, διαστημική παράκαμψη, η οποία μειώνει πολύ το χρόνο ταξιδιού στον κόκκινο πλανήτη. Θα μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε. Λοιπόν, η ερευνητική ομάδα αυτή υποστηρίζει ότι βρήκε μία διαστημική παράκαμψη που επιτρέπει το ταξίδι να γίνει σε 153 ημέρες. Πρόκειται για επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Northern Rio de Janeiro στη Βραζιλία, που εντόπισαν αυτή την παράκαμψη. Συγκεκριμένα, λέει, εντόπισαν ένα σύντομο χρονικό παράθυρο, στο οποίο οι αστροναύτες θα μπορούσαν να κάνουν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα το ταξίδι. Αν και το χρονικό περιθώριο, λέει, για την προετοιμασία είναι περιορισμένο. Άκου τώρα, λέει, τι γίνεται. Το 2031... Γι' αυτό σου λέει είναι περιορισμένο το χρονικό διάστημα για να προλάβεις να προετοιμαστείς. Το 2031 ένας αστεροειδής θα διασταυρωθεί με τις τροχές της Γης και του Άρη. Θεωρητικά, αν ένα διαστημόπλοιο μπορούσε να παραμείνει εντός 5 μοιρών από την κλίση της τροχιάς που θα έχει αυτός ο αστεροειδής, θα μπορούσε να κάνει πολύ γρήγορα το ταξίδι προς και από τον Άρη σε αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά θα απαιτούσε εξαιρετικά ακριβή συγχρονισμό.
0: Διαφορετικά τι θα γινόταν?
1: Διαφορετικά θέλεις χρόνια.
0: Όχι, διαφορετικά τι θα γινόταν αν κάτι ξεφύγει?
1: Θα χάσεις το τρένο, ας πούμε.
0: Ρε,
1: που θα,
0: θα βρεθεί μπροστά σου κανένας κομήτης, τίποτα, κανένας πλανήτης, τίποτα τέτοιο. Γης καλκομανία,
1: όχι,
0: πίτσα,
1: παιδί,
0: δεν ξέρω
1: μου,
0: και εγώ τι.
1: Όχι, απλά αν το χάσεις, αν δεν μπορείς να συγχρονιστείς σε αυτή τη μετάβαση, δεν θα μπορείς να πας το ίδιο γρήγορα.
0: Δεν έχω καμία αγωνία. Πιστέψτε με.
1: Να σου πω κάτι. Είναι
0: δεν
1: πολύ
0: με ενδιαφέρει να φτάσω στον
1: να
0: Άρη.
1: Να μπορείς να αξιοποιήσεις τις τροχές άλλων σωμάτων για να κάνεις τα διαστημικά σου ταξίδια.
0: Τα δικά μου. Δεν θέλω να φύγω από τη Γη. Τελεία. Θέλω να περάσουμε καλύτερα εδώ στη Γη. Πρέπει να την αγαπήσουμε τη Γη. Να την καθαρίσουμε επίσης.
1: Να την αγαπήσουμε, αλλά γιατί να μην
0: βασικά
1: γνωρίσουμε.
0: Βασικά η Γη αγαπάει τον εαυτό της, πιστέψτε με.
1: Αν αγαπούσε τον εαυτό της, θα μας είχε ξεφορτωθεί το
0: κοντά
1: καιρό.
0: Κοντά είναι, κοντά είναι. Νομίζεις?

0: Λοιπόν, κοιτούσα εδώ μια μέρα ανέμελος και αφηρημένος. Έτσι,
1: που έτρεχες
0: και...
1: με τα σπίτια.
0: Δεν έτρεχα, αλλά διάβαζα,
1: λιβάδια,
0: διάβαζα
1: ναι.
0: Ελεύθερος και έτσι. Και πέφτω πάνω σε ένα δημοσίευμα που λέει γνωστοί που και που έχουν κάνει σεξ. Έχουν δηλώσει κατά καιρούς σε διάφορες συνεντεύξεις γνωστοί που έχουν κάνει σεξ.
1: Περιέργεια κι αυτή.
0: Έτσι. Ναι, ρε παιδί μου. Να ασχοληθούμε με τους άλλους.
1: Να μάθεις.
0: Να ασχοληθούμε με τους άλλους. Γιατί να ασχοληθούμε με εμάς. Βγάζεις όμως ένα συμπέρασμα στο τέλος, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει περίπτωση εσύ που είσαι έτσι πιο μέσα στα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πει αλήθεια?
1: Τι να σου πω.
0: Τι να μου πεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναταλία Γερμανού λέει είναι βαρετή όσο ένα βραστό μπρόκολο και ότι έχει κάνει το, αυτό που λέει το πιο, ξέρω και εγώ, φοβερό σεξ, το έχει κάνει στο στούντιο, μέσα σε στούντιο ηχογράφησης, τα ξημερώματα αργά που δεν ήταν κανένας εκεί.
1: Ωραία το πες.
0: Αθηνά Οικονομάκου, μέσα σε φρεάτιο, δήλωσε έχει μείνει αναπάντητη
1: φρεάτιο.
0: Ναι, η απορία μας τι σημαίνει μέσα σε φρεάτιο. Θοδωρής Μαραντίνης σε απόμακρο έτσι εκκλησάκι μέσα σε δάσος βράδυ.
1: Τι τρομακτικό λίγο.
0: Ναι, τέλος πάντων ο Αργυρός, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μπαλκόνι σε σπίτι στην Λευκάδα.
1: Εάν μου έλεγε στο κέντρο της πόλης σε μπαλκόνι.
0: Όχι, δεν ήτανε στο
1: από
0: κέντρο.
1: Κάτω άξιες, άξιος.
0: Όχι, ήτανε σε, ήτανε σε μπαλκόνι, αλλά μπαλκόνι το οποίο δεν έβλεπε, δεν το βλέπανε λέει.
1: Ναι.
0: Ήτανε έτσι σε ήρεμο. Εάν τους πιστέψουμε ότι αυτά ήτανε τα χάι τους. Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση καταρχήν αυτά ήταν τα χάι τους ή.
1: Πού να ξέρω, μάτια μου στο κρεβάτι τους είμαι.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ βαρετή. Να σου πω την αλήθεια. Εμείς οι δύο εδώ πέρα στο στούντιο έχουμε κάνει περισσότερο. Πάνω από το να το σίγουρο.
1: Δεν ξέρω τώρα πού αναφέρεσαι. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι και τι θέλεις να πεις.
0: Σε εμάς τους δύο λέω.
1: Πού θέλεις. Εμείς οι δύο δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Όχι,
1: παρακαλώ.
0: Λέω. Ο καθένας ξεχωριστά εννοώ. Να το διευκρινίσω αυτό. Λέω ότι έχουμε κάνει τέτοια πράγματα που είναι πολύ πιο.
1: Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Μην με
0: κυρίω. Καλά, εντάξει. Ξεκίνα και εσύ τα ίδια μετά. Δεν είδα, δεν ξέρω τι κάνει ο Αργυρός και τι κάνει η Γονομάκου μετά. Καταλάβες. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν έχουν πει την αλήθεια.
1: Αρχαία ιστορία τώρα. Τι ξεθάβεις.
0: Τι θα πει άλλο για να καλύψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι αποκλείται να είναι τα χάη τους αυτά.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί άλλος να είναι βαρετός.
0: Είναι όλοι αυτοί βαρετοί, δηλαδή όλα αυτά που έχουν κάνει εκτός από το φρεάτιο που δεν το ξέρω, παιδιά. Αυτό δεν το ξέρω με το φρεάτιο, δεν το ξέρω. Πραγματικά που λέει η Οικονομάκου, όλα τα άλλα μου φαίνονται βαρετά. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει ας πούμε, στη ζωή μας πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι, πιο trendy, πιο επικίνδυνα, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Εντάξει, τώρα και εσύ επικίνδυνα.
0: Και επικίνδυνα, γιατί. Από όλες τις απόψεις επικίνδυνα τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Φυσικά,
0: πολύ εμείς, ωραία έχει πάει και αυτό.
1: Εμείς και τα social media μας είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για επικοινωνία. Μας βρίσκεται
0: βήχα
1: λοιπόν.
0: Έχουμε φτέρνισμα, έχουμε.
1: Δεν έχω φτάνει στη σήμερα.
0: Αλλά δεν έχουμε χασμούριμα.
1: Χασμουριτό λέγεται.
0: Χασμουριτό λοιπόν.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media όπως προείπα. Κοσμάς Κατρομάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο διακά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 11 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Κι όμως ναι, απίστευτο και όμως αληθινό. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι.
1: Φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Βεβαίως, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα. Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, καθότι είχαμε και ελληνικού ενδιαφέροντος ειδήσεις, καθότι εκτοξεύθηκαν 4 ελληνικοί δορυφόροι με τον Falcon 9 της SpaceX, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σαν μια δορυφορική ασπίδα για τις πυρκαγιές. Δηλαδή να σκανάρουν τη χώρα μας και να εντοπίζονται γοργά οι πυρκαγιές και προς τα που κινούνται. Πρόκειται για 4 θερμικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε τροχιά, δημιουργώντας, όπως λένε τώρα οι ειδικοί, για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τώρα θα τις βλέπουμε και από το διάστημα, κατάλαβες. Πέρα από τις φωτιές, σου λέει, οι δορυφόροι θα μπορούν να παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων και των παράκτιων υδάτων, για λίμνες και ταμιευτήρες, για αγροτικές και δασικές εκτάσεις, για αστικές περιοχές και υγροτόπους. Τώρα τι άλλο θα βλέπουν, αν θα βλέπουν και το χρώμα του βρακιού που θα φοράμε, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα για τις φωτιές λέει θα αναπήκω.
0: Ναι, ναι, τώρα ζωθήκαμε. Μέχρι να καούν όλα τα δάση, έτσι και να μας πούνε, φέτος δεν κάει και τίποτα, παιδιά. Πήγαν όλα περίφημα. Είναι ικανή να σου το πούν και αυτό και εσύ να το πιστέψεις, δηλαδή.

0: Λοιπόν, μέχρι τώρα μπορούσαμε να κάνουμε την προσευχή μας άνετα, ανά πάσα ώρα και στιγμή και οπουδήποτε και να ήμασταν. Σε οποιοδήποτε μέρος, παιδί μου, στην εκκλησία, ναι, στο σπίτι
1: δεν
0: σου, δεν ξέρω κι εγώ, στο αυτοκίνητο. Ναι, τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν.
1: Δηλαδή,
0: έρχεται η εταιρεία που έχει AI και έφτιαξε τον Ιησού Χριστό που συνομιλείς μαζί του.
1: Βραχική γλώσσα.
0: Και η συνομιλία κοστίζει 2 δολάρια το 1 λεπτό.
1: Βραχική γλώσσα.
0: Κοίταξε, εσύ βραχική γλώσσα. Το ζήτημα είναι ότι ξέρεις πού θα πάνε να αρχίσουν να συνομιλούν με το AI που τους δείχνει μια εικόνα Ιησού Χριστού. Πάρα πολύ.
1: Τι να το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρω. Πάντως για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο προϊόν πάνε να πει ότι έτσι θα έχει πέραση. 2 δολάρια το λεπτό, κυρίες και κύριοι. Χαμός θα γίνει.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν βρίσκω λογική. Βέβαια θα μου πεις το μόνο γεγονός.
0: Τώρα σοβαρολογείς τώρα, ενώ τα άλλα όλα ήταν μέσα στη λογική που συμβαίνουν γύρω μας. Τι να πεις, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά μερικές φορές αυτή η καθημερινότητα περίεργη μας ξεπερνάει. Γιατί οι άλλοι που παντρεύεται, ας πούμε το AI είναι καλύτεροι. Πες πόσες έχουν παντρευτεί AI.
1: Ρε παιδί μου, άλλο το
0: είναι καλύτεροι.
1: Τι άλλο AI,
0: δεν υπάρχει άλλο. Είναι στην ίδια στην νομοταξία. Τρέλας. Τι άλλο, δεν είναι άλλο, είναι το ίδιο. Έλεος. Το ίδιο πράγμα.
1: Αγγίζει περισσότερο κόσμο.
0: Δεν αγγίζει τίποτα. Είναι AI. Είναι υπολογιστής.
1: Βρε AI.
0: Βρε AI. Και AI. Τίποτα. Είναι τρέλα. Δεν υπάρχει λογική πλέον σε μερικά πράγματα. Τίποτα. Είναι τρέλα. Δεν υπάρχει λογική πλέον σε μερικά πράγματα.

0: Είμαι σίγουρος ότι αν ερχόταν ένας άνθρωπος που ζούσε πριν από 100 χρόνια και μας έβλεπε, τώρα μας έβαζε όλους μαζί μέσα στο τρελάδικο, έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Προς το παρόν τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ή θα κλεινόταν εκείνο στο τρελάδικο για να γλιτώσει τους υπόλοιπους.
0: Καλά, και αυτό, ναι, αλλά λέμε
1: πού
0: τώρα
1: να φορέσουν όλοι.
0: Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, ότι ένας άνθρωπος που ζούσε πριν από 100 χρόνια θα μας έλεγε όλους τρελούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σας αφήνουμε εδώ. Καλή εβδομάδα και πάλι. Σε 22 ώρες και πάλι ραντεβού εδώ θα είμαστε. Εμβιβαλή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.
2: Μια μέρα αγωνική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτειμένα να μνηθεί, αιμορραγή με αγωνική ζητάει ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή να πάει πια κοπά. Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοταφτή η ροή, ομολογή είναι γρία. Θα μπει ζητά να αγαπηθεί και αν αγαπηθεί. Γιατί είναι τυφλή.

Σε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο και να έρθει η αγάπη να σε

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ

0: ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε όλοι. Αρκετά ζεστός ο καιρός και είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Βλέπω ότι η θερμοκρασία έχει ήδη ανέβει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Νοτιάδες τα έχουμε σήμερα. Καλημέρα, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η Ελένη Παπακάκηνη είναι στο μικρόφωνο και εσείς όπως κάθε μέρα είσαστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Υδρόγειος 106,9. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα. Βλέπω στο ημερολόγιο γιορτάζουν ο Αργύριος, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Χρόνια πολλά. Και είναι μέρα, εθνική ημέρα πρόληψης των θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μία μέρα σαν τη σημερινή, στα 1926, εδώ στην χώρα μας, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος, μάλιστα, πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.

Λοιπόν, πάμε έτσι να δούμε σε τίτλους σημαντικές ειδήσεις για σήμερα. Από την Κρήτη μας θα ξεκινήσουμε, από έναν βαρύ τραυματισμό μίας 28χρονης μητέρας τριών παιδιών. Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Υπάρχουν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Η ίδια δεν είναι ακόμα σε θέση να μιλήσει λόγω της κατάστασής της. Και αυτό περιμένουν και οι αρχές να καλυτερεύσει. Θετικός στο Χανταϊό, Αμερικανός επιβάτης του κρουαζιερόπλου MV Hondius με ύποπτα συμπτώματα ακόμα ένας, εδώ τώρα στη χώρα μας σε καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό, ο Έλληνας επιβάτης από αυτό το κρουαζιερόπλιο με τον Χανταϊό, καμία ένδειξη της ασθένειας. Παζουρλισμός στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μεγάλη χαρά στην ομάδα. Θα επιστρέψουμε να δούμε έτσι ειδήσεις και από την Κρήτη μας και φυσικά τον καιρό που μάλλον θα περάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου για σήμερα.

Λοιπόν, με την Κρήτη μας συνεχίζουμε, γιατί είχαμε και νέες ομάδες έτσι μεταναστών στα νότια του νησιού μας. Συνεχίζονται αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Εδώ στα Καμίνια είχαμε την κατάρρευση ενός τμήματος μπαλκονιού πάνω σε αυτοκίνητο. Δεν τραυματίστηκε κανείς. Έχουμε ξαναπεί, είμαστε η πόλη που πρέπει να περπατώντας να κοιτάμε και προς τα πάνω, να δούμε τι κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας. Υπάρχουν πάρα πολλά παλιά κτίρια, επικίνδυνα, αλλά να κοιτάμε και κάτω, γιατί η κατάσταση του οδοστρώματος είναι σε αθλία κατάσταση στις περισσότερες περιοχές, με λακκούβες, και έχουμε δει και τραυματισμούς πολιτών και τουριστών στο παρελθόν. Το ΕΠΑΛ Μυρών σήμερα, Δευτέρα, θα μείνει κλειστό, γιατί εκεί υπάρχει κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας. Πάμε να δούμε και την θερμοκρασία, τον καιρό για σήμερα στην Κρήτη μας. Θα έχουμε έτσι αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότια-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, το απόγευμα δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο νησί μας στους 30 βαθμούς, αλλά τοπικά μπορεί να ξεπεράσει και τους 31 βαθμούς.

εδώ στο νησί μας, ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση που σας έλεγα νωρίτερα της 28χρονης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται με τραύματα σε σοβαρή κατάσταση στο Παγνί μετά τον εντοπισμό της μέσα σε χαντάκι. Η νεαρή γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάκωση στον αυχένα, με τις αρχές τώρα να προσπαθούν να ανακαλύψουν το πώς βρέθηκε τραυματισμένη στην περιοχή της Παντάνασσας. Σε βάρος τώρα του 30χρονου συζύγου της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος αύριο, Τρίτη, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ερακλείου για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, να απολογηθεί. Ο ίδιος επιμένει ότι πρόκειται, λέει, για ένα τραγικό ατύχημα. Υπάρχουν όμως στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει αρχές και δημιουργούν μια διαφορετική εικόνα.

Καθοριστικής τώρα σημασίας αναμένεται η κατάθεση της 28χρονης γυναίκας, μόλις φυσικά η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει. Παραμένει διασωληνωμένη σε βαριά κατάσταση νοσηλείας, χωρίς να έχει καταστεί ακόμα έτσι δυνατή επικοινωνία με τις αρχές. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται και το γεγονός ότι στο αυτοκίνητο τύπου κλούβα επέβαιναν τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ήταν παρόντα σε ό,τι έγινε. Υπάρχουν και καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα, μιλάνε για εντάσεις στο ζευγάρι. Υπάρχει και ακόμα μια κατάθεση συγγενικού προσώπου της 28χρονης γυναίκας, αναφέρεται σε περιστατικά έντασης και ενδοοικογενειακών προστριβών.

0: Είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 9.30 εδώ στον Υδρόγειο είμαστε και συνεχίζουμε. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, δεν έχουν τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού μας. Είχαμε δύο νέα περιστατικά όπου εντοπίστηκαν αλλοδαπή και καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας αυτήν τη φορά. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, ανάμεσά τους μία γυναίκα, ακολούθησε η άμεση επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά τους.

Το μεσημέρι τώρα της χθεσινής μέρας, Κυριακή, είχαμε ακόμα δύο περιστατικά με διαφορετικές λέμβους, όπου επέβαιναν 97 άτομα. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, το δεύτερο 45 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από δυνάμεις του λιμενικού σώματος.

εσύ. Πάμε και στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών. Σας έλεγα ότι θα μείνει κλειστό σήμερα Δευτέρα μετά από σχετική απόφαση από τον Δήμαρχο Αφεστού. Υπήρξε κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας. Η απόφαση τώρα αυτή ελήφθη καθαρά για προληπτικούς λόγους, για την προστασία και των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών φυσικά, ενώ θα ακολουθήσει, θα γίνει σήμερα και απολίμανση στο χώρο.

Λοιπόν, 2810-33-33-500. Σε αυτό το τηλέφωνο επικοινωνείτε μαζί μας. Μηνύματα περιμένουμε στο info@1069.gr. Και μην ξεχνάτε, για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, μπορείτε να ενημερωθείτε, να διαβάσετε περισσότερα στο site του σταθμού μας, www.1069.gr.

Λοιπόν, μεθαύριο, Τετάρτη 13 του Μάη, έρχεται απεργία από την ΑΔΔΗ. Έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, επηρεάζοντας το δημόσιο. Μιλάμε και για σχολεία. Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν συνδικάτα και ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα. Η ΑΔΔΗ έχει απευθύνει κάλεσμα σε εργαζόμενους πολλών κλάδων, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

ξέρεις πως θέλεις. Τώρα τα σχολεία ξέρουμε καλά ότι σε αυτές τις απεργίες δεν κλείνουν ολοκληρωτικά. Κάποιοι δάσκαλοι απεργούν, κάποιοι όχι. Υπάρχει σχετική ενημέρωση. Να σας πω μόνο ότι η μεγάλη κεντρική συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ για την απεργία της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στην Αθήνα στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, πάμε και στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την απάντηση του Ιράν σε πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν προειδοποίησε τη Γαλλία και τη Βρετανία κατά οποιονδήποτε επέμβασή του στην περιοχή, ενώ η Τεχεράν υπέβαλε πρόταση για το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Αναφέρθηκαν νέες επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον κόλπο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να κατηγορούν άμεσα το Ιράν. Η Βρετανία τώρα και η Γαλλία προωθούν διεθνή συμμαχία για την ασφάλεια του στενού, με την Τεχεράνη να απειλεί με άμεση αντίδραση σε οποιαδήποτε επέμβαση. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την ανακοχή.

Πάμε και στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που διερευνούν την προέλευση και τον χειρισμό του θαλάσσιου ντρόουν που την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα από Ψαράδες. Η μοναδική σηριακή ρυθμή του δορυφορικού κατόπτρου και του ρούτερ του ντρόουν έχουν εντοπιστεί, επιτρέποντας την ταυτοποίηση του χειριστή. Ο Υπουργός τώρα Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι γνωρίζουν, λέει, τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει. Μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών του, ο Υφυπουργός τώρα Ναυτιλίας ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόουν με επικρατέστερο σενάριο, τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας και αύξηση των επιπέδων επιτήρησης, εάν το περιστατικό κριθεί ότι μπορεί να επαναληφθεί.

Πάμε και στον Γερμανό τουριστά που κέρδισε αποζημίωση επειδή εξαπλώστρες σε ξενοδοχείο της ΚΟΟ ήταν μονίμως κατηλημένες από πετσέτες, εκεί που έκανε διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Ο 48χρονος κατέθεσε μήνυση. Τα παιδιά του, λέει, αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο τσιμέντο λόγω της πρακτικής αυτής. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχει ευθύνη να διασφαλίζει την εφαρμογή του δίκαιου συστήματος από τα ξενοδοχεία και είναι μια απόφαση που θεωρείται πολύ σημαντική και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μηνύσεις κατά ταξιδιωτικών εταιριών.

κι άλλοι. 6 άτομα συνέλαβαν χθες οι αρχές μετά από ένα ματηρό επεισόδιο στην περιοχή Δύο Ωράκια στο Ηράκλειο, στον καταβλισμό Ρώμα. Εκεί χθες κάπου στις 11 το πρωί μέλη της ίδιας οικογένειας ήρθαν έτσι σε αντιπαράθεση. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο η κατάσταση ξέφυγε και βγήκαν τα μαχαίρια. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Ήταν ελαφρά τα τραύματα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη όμως 6 εμπλεκομένων. Η έρευνα συνεχίζεται για να γίνει γνωστό τι έγινε και βγήκαν τα μαχαίρια εκεί.

Λοιπόν, 10 και 18 πρώτα λεπτά, info@1069.gr. Εδώ στο email περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως κάθε μέρα. Ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα από το site του σταθμού μας www.1069.gr. Και ναι, είναι σήμερα μια πραγματικά ζεστή μέρα. Είχαμε και μια Κυριακή χθες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Αν σκεφτούμε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμασταν σε μια χειμωνιάτικη κατάσταση, είναι ο καιρός να βρούμε τα καλοκαιρινά και τα μαγιό. Πολλοί βέβαια τα χρησιμοποίησαν τα μαγιό τους χθες, γιατί αρκετές παραλίες και εδώ στο Ηράκλειο είχαν αρκετό κόσμο.

Λοιπόν, μια συναυλία θα δώσει Αντώνης Ρέμος για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Ο τραγουδιστής έκανε την ανακοίνωση με μια ανάρτησή του στο Instagram, τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού εκτός από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

0: είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Disco.

Λοιπόν, είχαμε μείνει στον Αντώνη Ρέμο και στη μεγάλη συναυλία που θα δώσει για τα 30 χρόνια της καριέρας του. Ο ίδιος το ανακοίνωσε με σχετική του ανάρτηση. Εκεί γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων ότι προσκαλεί όλο τον κόσμο να γιορτάσει μαζί του το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης τα 30 χρόνια που τραγουδά ο Αντώνης Ρέμος. Λοιπόν, η είσοδος να σας πω ότι θα είναι ελεύθερη. Είναι, λέει, μια ανταπόδοση, λέει ο γνωστός τραγουδιστής, του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα.

Εδώ με το Ηράκλειο συνεχίζουμε και σε ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής αντιπαράθεσης. Περνάμε τώρα που απασχόλησε τις αρχές του Ηρακλείου με εμπλεκόμενους δύο ένστολους που υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου μία 36χρονη κατήγγειλε τον ενδιαστάσει σύζυγό της, υποστηρίζοντας ότι την παρακολουθούσε. Η γυναίκα μάλιστα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 40χρονου.

Από την πλευρά του τώρα και ο 40χρονος κατέθεσε μήνυση εναντίον της πρώην συντρόφου του, της 36χρονης, κατηγορώντας τη για ψευδή καταμήνυση αλλά και συκοφαντική δυσφήμιση.

πάμε και στην ΑΕΚ που κατάφερε να ανατρέψει το σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό χθες και με τη νίκη της με 2-1 σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος για το 2026 με ήρωα εδώ τον Ζωάο Μάριο. Με τον Ζήνη λοιπόν έχει σοφαρίσει τον γκολ του Τετέη στην All Win Arena. Η ΑΕΚ πίεσε μέχρι τέλους για την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και την πήρε με ένα γκολ του Ζωάο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 11, περίπου στα 30 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Θα είναι ζεστή ημέρα, προσοχή, πολλά νερά, το αντιλιακό σας μην ξεχνάτε. Ακούτε και το σχετικό σποτάκι και καπέλο αν κινείστε στους δρόμους. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Ευχάριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός@sm.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 11. Καλή εβδομάδα, Μερούλα, τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα, καλή και όμορφη Δευτέρα. Να έχουμε και εβδομάδα, να έχουμε. Όλα ξεκινήσανε καλά.
0: Τα πες όλα, ε. Τα έχεις προετοιμάσει αυτά για να τα πεις, ε. Δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς δηλαδή. Μόνο κοπανιά.
1: Είναι έμφυτα.
0: Είναι φυτά.
1: Είναι έμφυτα καλά.
0: Είναι φυτά καλά. Ωραία, πάμε για ένα τραγούδι και θα τα πούμε μετά.

0: χρόνια πολλά. Αρμόδιο, Μεθόδιο, Αργύρης, Αργυρό, Ολυμπία, Ολύμπο, Ολυμπούλα, Διοσκουρίδης, Διόσκουρους.
1: Άντε.
0: Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίου Κυρίλου και Μεθόδιο, Αγίου Αργυρίου και Επανομής. Έχει η μοιοπία μου αυξηθεί. Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρας, Αγίου Διοσκόρου του Νέου, βεβαίως, βεβαίως.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Σαν σήμερα, 11 Μαΐου το 330, ο Μέγας Κωνσταντίνος εγκαινιάζει τη νέα πόλη που έχτισε πάνω στο Βυζάντιο και την ονομάζει Νέα Ρώμη, όπου και μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πόλη όμως θα μείνει στην ιστορία με το όνομα Κωνσταντινούπολη.
1: Yes.
0: Το 1857, η ενδική εξέγερση του 1857, οι Ινδοί επαναστάτες καταλαμβάνουν το Δελκί από τους Βρετανούς. Το 2010, σταμάτα να πατάς το κουμπί, παραιτείται ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Gordon Brown και τον διαδέχεται ο αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος David Cameron. Πάτα κουμπί.
1: Το πάτα κουμπί. Πώς λέει, τράβα μαλλί, άσε μαλλί.

0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, να σας πω που θα μας βρείτε. Θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το όμορφο ζουζουνάκι, παπάκι, σγουρομάλικο κοριτσάκι.
0: Αυτό το ζουζουνάκι λες.
1: Αυτό το ζουζουνάκι.
0: Αυτό το καλά, εντάξει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Μότο το Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Δεύτερο ημέρο τη εκπομπή, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο, πρέπει να σου πω κάτι πολύ σοβαρό.
0: Τι?
1: Ένας κόκκος καφέ χρειάζεται 5 χρόνια μέχρι να δώσει το πρώτο καρπό προς κατανάλωση. Από τότε που θα φυτευτεί.
0: Εντάξει, αυτή η πληροφορία δεν είναι εντελώς άχρηστη, γιατί μου αρέσει ο καφές. Και δεν πρέπει να ξέρεις τι ταλαιπώρια έχει μέχρι να φτάσει εσύ να τον βάζεις στην καφετιέρα σου, την ωραία.
1: Τα είχαμε όλα, είχαμε και σένα με τις επιλογές σου.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή, αν μας αρέσει το θέμα, δεν είναι άχρηστη πληροφορία.
0: Δεν είναι άχρηστη πληροφορία αυτή, ρε παιδί μου.
1: Και εμένα μου αρέσει ο ανανάς. Δεν κάθεται να πω για τον ανανά.
0: Να φας ανανά. Τρως ανανά.
1: Όχι, κάνω την πάπια.
0: Κάσε πάπια και δεν τρως ανανά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εδώ είμαστε, η Μερούλα.
1: Να σου πω τώρα τι έπαθα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πήγα στην Άνδρο. Τώρα θέλω να σου το πω αυτό. Ξέρω ότι θα φάω πολύ τρολάρισμα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνω, πρέπει να το πω. Λοιπόν, άκου, εγώ έχω μια αιμονή με τα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Ειδικά οι κουραμπιέδες, αν είναι πάρα πολύ ωραίες, ξέρεις, έτσι μαλακή και έχει μέσα και αυτό το αμυγδαλάκι το ωραίο, τρελαίνομαι. Όπως επίσης μ' αρέσουν και τα αμυγδαλωτά. Τώρα θα το πω, δεν είναι διαφήμιση, αλλά πήγα στο Λάσκαρη στην Άνδρο και έφαγα κουραμπιέ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω τόσο να σταθείς μόνο ότι έφαγα κουραμπιέ, είναι ότι δεν είναι Χριστούγεννα. Πω παιδιά, αν τώρα που ανοίγει ο καιρός βρεθείτε προς αυτά τα νησιά και συγκεκριμένα τώρα το κρυβόμαστε στην Άνδρο, πραγματικά δοκιμάστε αυτόν τον κουραμπιέ. Δεν υπάρχει ο κουραμπιές στα ζυμέλι. Δεν ταιριάζει αυτό, Θάνο, δεν πειράζει. Αυτό μ' άρεσε να πω.

Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στη δεύτερη μας ώρα ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
2: Θάνο, ετοιμάσου. Θέλω να σου πω κάτι που νομίζω θα στοχαστείς, θα συγκινηθείς, θα αναλογιστείς και θέλω να το σχολιάσεις. Τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα στη ζωή μου. Ποτέ τα μεγάλα σπίτια. Δικό σου.
3: Για τον Αλουμινά μάλλον θα μου μιλάς. Είχε πει θα έρθει να μου φτιάξει τα παράθυρα, δεν ήρθε.

0: κουζίνα στις 10 καλύτερες του CNN.
1: Για πες παρακαλώ.
0: Καλά, δεν θα μπορούσε. Βασικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι.
1: Μουζάκα ρε, μουζάκα. Τζατζίκι, χωριάτικη.
0: Άκου λοιπόν.
1: Σ' ακούω.
0: Όπως η μπλε θάλασσα και τα άσπρα κτίρια, οι ελιές καλαμάτας, η φέτα, οι πολύχρωμες σαλάτες και τα ψητά είναι από μόνο τους τέλεια για καρποστάλ. Με αυτό το παράδοξο μπλέξιμο του κάλους Ελλάδας με τις ελληνικές γεύσεις, το CNN κατατάσσει την κουζίνα της χώρας μας, δυστυχώς, στην 7η από τις 10 καλύτερες διεθνώς. Με πρώτη τη λίστα, άκου τώρα ποια μπήκε πρώτη.
1: Ποια είναι πρώτη?
0: Η πίτσα της Ιταλίας. Τρία ζυμάρια, ένα σαλάμι και λίγο αγκινάρα.
1: Αγκινάρα ρε παιδιά.
0: Αγκινάρα στην πίτσα και βγήκε πρώτη.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Τώρα μου πεις να πω μια ιδέα τώρα. Έχω φάει στην Ιταλία πίτσα με τύρε πάνω.
0: Με τι, από εκτός από αγκινάρα που είναι συχαμένη.
1: Σαν γιουβαρλάκια.
0: Καλά πήρες πίτσα με γιουβαρλάκια.
1: Δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν είδες ότι είναι στρογγυλά πάνω εκεί κάτι?
1: Τα στρογγυλά όμως, τα γιουβαρλάκια τους πάνω στην πίτσα ήταν τόσα. Τέτοια. Αλλά ήταν κοιμά με ρύζι αυτό το, αυτή η ιδέα.
0: Χαλασμένο.
1: Κάποιοι άνθρωποι ανακατώθηκαν ήδη.
0: Χαλασμένο κοιμά έφυγες.

0: Και λίγο πριν το και μισή, να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το και το λατινικό, θα μας στείλετε το ωραίο μηνυματάκι σας και θα κάνετε και ένα like στη σελίδα μας.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: ειδοποίηση.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και γιατί το λες έτσι?
0: Τι να πω, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος. Τελική ευθεία.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω που θα βρεις τα πιο παράξενα κτίρια στον κόσμο.
0: Στην. Ναι, πήγε πες.
1: Στην
0: Κίνα.
1: Θα με αφήσει να τα πω.
0: Να τα πεις.
1: Το Camping House στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία.
0: Οπα.
1: Το Camping House είναι μια σειρά από 38 κουτιά που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Ρότερνταμ και κάθε κουτί έχει ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό που θυμίζει έναν κύβο μεγέθους 100 τετραγωνικών μέτρων. Στο The Nautilus House στην πόλη του Μεξικό. Αυτό το κτίριο έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Τζαβιέρ Σενοσιάν και έχει ένα σχήμα ενός γιγάντιου κοχυλιού. Η ιδιαίτερη μορφή του επηρεάζει το εσωτερικό του χώρο, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο και ευχάριστο χώρο διαβίωσης. The Crux House, Σόποτ στην Πολωνία. Αυτό το κτίριο είναι γνωστό για την παράξενη και κυματιστή εμφάνισή του. Το Crux House έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να μοιάζει με ένα σπίτι που έχει παραμορφωθεί από τη βαρύτητα. The Dancing House στην Τσεχία, στην Πράγα συγκεκριμένα. Γνωστός Friend and Ginger. Αυτό το κτίριο έχει σχεδιαστεί από τον Frank Τζέχρι και τον Βλάντο Μιουλιούνικ. Το κτίριο είναι γνωστό για το μοναδικό του σχήμα που παραπέμπει σε δύο χορευτές που κρατιούνται αγκαλιά. Σε λίγο.

0: τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, πες τα, τα προλάβουμε, ναι.
0: Habitat 67, Montreal, Canada.
1: Οπα.
0: Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Μοσέ Σαφρίτ, το Habitat 67 είναι ένα πειραματικό σύνολο κατοικιών που στοχεύει στη δημιουργία ενός υπαίθριου κοινωνικού και ιδιωτικού χώρου. Το κτίριο αποτελείται από 354 προκατασκευασμένα τετραγωνικά στοιχεία, τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν 146 κατοικίες με μοναδικά χαρακτηριστικά. Και το Museum of Contemporary Art στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Μουσείο σύγχρονης τέχνης. Είναι ένα κτίριο που έχει σχεδιαστεί να μοιάζει με ένα τεράστιο λευκό κύμα που σκορπίζεται στο κέντρο μιας πλατείας. Το σχήμα του κτιρίου και η καμπυλότητα των τοίχων του δημιουργούν ένα δημοσιακό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, από όλα αυτά που είπες, μόνο αυτό μου έκανε έτσι λίγο ενδιαφέρον, διότι τα άλλα δεν μπορεί να τα φανταστείς. Ενώ αυτό είπες, είναι ένα κύμα που φαίνεται ότι αυτό και σου δημιουργεί προκαλεί.
0: Ήταν πολύ ωραίο στην Πράγα, νομίζω.
1: Ναι, καλά. Okay.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και άμα στο δείξω, θα σα αρέσει. Πολωνία, όχι Πράγα.
1: Ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ
1: ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, σήκω, φεύγουμε.
1: Άντε, ραντεβού λοιπόν αύριο.
0: Αύριο, πόσο θα έχει αύριο, 12. Αύριο Τρίτη, λοιπόν, ξανά μαζί. Γεια σας.
1: Εδώ, ραντεβουδάκι, γεια.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

Καλή εβδομάδα στα παιδιά. Από τον καυτό υδρόγειο 106,9 σήμερα. Ακούτε Εύα Παδάκη και όλο στον αέρα μέχρι και τις 4. Καθημερινά, δει με 4 το μεσημέρι. Έχει έρθει αγαπημένη Μαρία Λιουδάκη, κυρίες και κύριοι, για αυτά τα πολύ ωραία που σας λέμε κάθε Δευτέρα και τρελαίνεστε. Το μόνο που έχω να σας πω, ψηλώστε ένταση. Εσείς που είστε στα αυτοκίνητα, ανάψτε κανένα κλιματιστικό, μπάστε καμία, πώς λέγεται, μην βγάλετε την μπέμπελη. Γενικά, αν είστε έξω, μπείτε μέσα. Είναι αποπνικτικά. Λοιπόν, θα πούμε αναλυτικά τον καιρό στη συνέχεια, μαζί και τα ζώδια και τα τύπη και τα πάντα όλα. Για την ώρα πρέπει να ψηλώσω ένταση. Έχω Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας.

0: Δευτερούλα, Δευτερούλα, Μαρία μας αγαπημένη σήμερα. Να πούμε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Και καλησπέρα.
0: Ξέρετε ότι το παίζει η Αμαλία από το παραπέντε η Μαρία. Για να τη θυμάστε έτσι. Το βλέπεις, παραδέξτε.
1: Εννοείται.
0: Κι εγώ, το χαέρωτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ηράκλειο. Όσοι έχετε βγει, νομίζω ότι δεν μας χρειάζεστε. Αλλά θα σας το πω τον καιρό εγώ, θα σας απογοητεύσω. Λοιπόν. 30 η βαθμή Κελσίου σήμερα και θα φτάσει σε καμιά ώρα στους 32. Λοιπόν, οπότε όσοι έχετε θέματα με άσθηματα
1: καρδιολογικά
0: κλπ. Κλπ, μένετε σπίτι. Λοιπόν, να σας πω σε άλλα νέα ότι σήμερα γιορτάζει ο Μόκιος και σε ορισμένα εορτολόγια ο Αργύρης και η Αργυρό. Σε ορισμένα. Σε άλλα νέα, να σου πω ότι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης Πουλιών και η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το Εγκεφαλικό. Και να πω και ότι χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Α! Καλή γιόρταζες. Σου είπα χρόνια πολλά.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνατε χθες? Α, βασικά είδα τι κάνατε.
1: Πήγαμε στα Μάταλα.
0: Μπανιαρίστηκε η Μαρία. Δεν μπανιαρίστηκε.
1: Είχε τέλειο. Όχι, δεν μπήκα. Έκανε πάρα πολύ κρύο.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: Και μου είσαι μια φωτογραφία με μαγιό να βρείτε τι ήταν.
1: Όχι,
0: και λέω,
1: μπήκα. Μπήκαμε, ρε παιδί μου. Βάλαμε τα πόδια μας, αλλά δεν είχαμε νεφρά να μπούμε μέσα.
0: Δεν είχε τα κότσια.
1: Ούτε καν. Ούτε καν. Είμαστε φλόροι.
0: Έλα. Και έλα σου πω, τι θα μάθουμε σήμερα, γιατί θα μιλήσω καλά. Εγώ θυμάμαι, γιατί εγώ αυτά δεν τα ξεχνάω εύκολα. Αλλά για πες, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην θυμάται.
1: Θα πούμε για την ιατρική αστρολογία.
0: Έλα.
1: Πώς το κάθε ζώδιο επηρεάζεται από. Κάποιο όργανο ζωτικό και όχι μόνο.
0: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε, αυτό θέλω να το βγάλω βίντεο. Πρέπει να το έχουμε.
1: Έχω φέρει όμως τη σημειώση μου γιατί δεν τα θυμάμαι κι εγώ απ' έξω.
0: Αυτό έλειπε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Μετά επίσης να πούμε μετά την ιατρική αστρολογία θα δώσουμε δώρα. Τρία δώρα. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρυούς,
0: ναι.
1: Όπου συνήθως έχουν θέματα με το κεφάλι. Είναι ευάλωτοι σε
0: συναισθήματα. Γιατί είναι κεφαλάδες.
1: Συνήθως έχουν να κάνουν με διοίκηση και είναι γενικά επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό που τους ενοχλεί συνήθως είναι οι εγκεφαλικές ασθένειες όπως πονοκέφαλος,
0: ναι.
1: Και ό,τι γενικά έχει να κάνει με το πάνω μέρος του σώματος,
0: okay.
1: Πάνω από τον κορμό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ευάλωτη γενικά στα συναισθήματα και δεν μπορούν να διαχειριστούν, όταν μάλλον κάτι δεν μπορούν να διαχειριστούν, mm-hmm. αμέσως τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι που λέμε.
0: Μα ναι, εγώ σικρή ξέρω είναι έτσι, είναι λίγο ξεροκέφαλη και έτσι λίγο τους τυβιδώνει εύκολα, ναι. Για πες, πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, πάμε στον Ταύρο,
0: ναι.
1: Όπου οι Ταύροι γενικά έχουν ένα θέμα λατρείας με το φαγητό. Οπότε
0: ναι.
1: Τα άμεσα όργανα
0: το
1: που τους επηρεάζει είναι στομάχι και λαιμός. Ούτως ή άλλως δεν εκφράζονται εύκολα, οπότε αμέσως δημιουργείται ένα θέμα όπως ο θυροειδής, διότι από εκεί ξεκινάει το ότι δεν εκφράζομαι.
0: Okay.
1: Και καταλήγει στο στομάχι, όπου μπορεί να προκαλέσει διάφορα θέματα πέψης, γιατί όπως δεν εκφράζονται, λένε στην ουσία ότι αυτό δεν μπορώ να το καταπιώ με τίποτα.
0: Okay.
1: Αυτό μου έκατσε στο στομάχι.
0: Κοίτα να δεις ρε φίλε, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μπορούν ακόμα να πάθουν και νευρική αφωνία.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Κάτσε, νευρική αφωνία τώρα είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι. Από το στρες, έτσι, από το σοκ.
0: Α, ναι, λες στιγμιαίο. Σαν σοκ.
1: Παροδικό.
0: Παροδικό.
1: Οκ.
0: Μετά ποιον έχουμε?
1: Έχουμε τους διδύμους.
0: Ναι.
1: Όπου κατά κύριο λόγο υπάρχει θέμα στο αναπνευστικό.
0: Ναι.
1: Και στα χέρια από το βραχιόνιο μέχρι τα δάχτυλα. Είναι άνθρωποι που θέλουν να σε διαχειρίζονται και να σε κρατούν στο χέρι που λέμε. Είναι άνθρωποι που γενικά διαπραγματεύονται, όμως όταν κάτι φύγει από την ισορροπία τους, τα χάνουν, δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Λένε, δεν μπορώ εδώ μέσα να αναπνεύσω. Είναι αποπνικτικά ο χώρος, τους ενοχλεί.
0: Okay.
1: Ναι, όταν
0: άρα
1: κάτι.
0: Με τα αναπνευστικά αυτοί,
1: Ναι, και ενεργειακά, έτσι. Αλλά και μόλις φύγει κάτι από τη βολή τους, αμέσως αρχίζουν μουδιάσματα στα χέρια, στα δάχτυλα.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Μπράβο τους διδύμους. Δεν θυμάμαι τώρα να ξέρω. Καλά, σίγουρα θα ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται. Τέλεια, πού πάμε μετά?
1: Πάμε στους καρκίνους.
0: Καρκίνοι, για πες.
1: Η καρκίνη είναι επιρρεπής στο στομάχι και στους μαστούς.
0: Ναι.
1: Μου κάθεται στο στομάχι. Αυτό είναι αχώνευτος, ρε παιδί μου.
0: Η καρκίνη που είναι πολύ ευαίσθητη.
1: Άστε, κόρη μου. Καρκίνος με καρκίνο. Η Μάρθα Βούρτσιν.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δράμα.
0: Έλα, το έχω και έχουν το στομάχι τους.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ο μαστός συμβολικά συνδέεται με τη γονιμότητα, την αναπαραγωγή και τη σεξουαλικότητα ή με τα παιδιά. Δεν αντέχουν την απόρριψη και την υποτίμηση και γενικά την απώλεια. Οπότε αμέσως τους χτυπάει εκεί.
0: Okay.
1: Ναι. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν θέματα με το μαστό διότι δεν αντέχουν την οικογενειακή θλίψη.
0: Okay.
1: Και τους βγαίνει επιτόπου εκεί.
0: Ρε, σε τι ενδιαφέρον που είναι αυτό, έχω πάθει σοκ. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πες ακόμα ένα να πάμε σε μουσική, θα τα πούμε μετά τα υπόλοιπα.
1: Πάμε στο Λέοντα, ναι. Όπου όπως θεωρεί ότι είναι ο βασιλιάς των, ναι, βασιλιάδων. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μόνος του.
0: Ναι, μάλλον. Μάλλον έχει... του αρέσει το όνομα και νομίζω ότι είναι κάτι. Ξέρω.
1: Έχει θέμα με την καρδιά και τη σπονδυλική στήλη. Mm. Αυτός γενικά δεν μπορεί να διαχειριστεί ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Ναι. Οπότε αμέσως μόλις του ρίξει κατραπακιά, χάνει την ισορροπία του και του δημιουργεί θέματα σπονδυλική στήλη. Γιατί αυτή ευθύνεται που στηριζόμαστε, κυρία Εύη μου.
0: Ισχύει. Δεν είδες εμένα στο μασάζ προχθές που έγινε άλλος άνθρωπος?
1: Εντάξει, καληνύχτα.
0: Δεν μπορώ.
1: Και επίσης μπορεί να, από το πάρα πολύ στρες,
0: ναι,
1: μπορεί να δημιουργηθούν αρρυθμίες, έμφραγμα. Βέβαια. Όταν υποτιμηθεί, μακελιό.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Πω! Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Βλέπετε που δεν μιλάω. Κάθομαι εκεί με γουρλωμάτα. Δεν μένω μαζί. Γιατί εγώ σου τα λέει, σκέφτομαι και ζώδιο αντίστοιχο.
1: Ναι. Ποιον έχω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Να πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τα επόμενα εξ που είναι είναι μέσα και υδροχός. Είναι μέσα πολλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Δεν πάτε πουθενά εσείς.

0: 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Εδώ είμαστε όλα, επιστρέφουν εδώ. Και είχαμε μείνει στον αγαπητό Παρθένο. Έχω Παρθένο ένα πολύ καλό φίλο, τον Κωστή.
1: Χαιρετισμού στον Κωστή.
0: Χαιρετίσματα, Κωστή μας. Για πες, Παρθένο.
1: Λοιπόν, πάμε Παρθένο. Θέματα με το παχύ και το λεπτό έντερο.
0: Α, εντερικά.
1: Ναι. Δυσκυλιότητα, αιμορροίδες, ακόμα και καρκίνος παχύος εντέρου.
0: Ναι.
1: Διότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος.
0: Αχ, ναι, το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι, το λεπτό έντερο έχει να κάνει με τη διάκριση των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Και το παχύ έντερο έχει να κάνει με,
0: με
1: το ότι δεν αφήνεις τα απόβλητα, τα ενεργειακά και τα συναισθηματικά να φύγουν. Okay. Κάθεσαι εκεί και τα σκέφτεσαι συνέχεια.
0: Ισχύει. Okay.
1: Κάτσε να δω.
0: Με τον Παρθένο.
1: Συνήθως υπάρχουν διλήμματα που έχουν οι Παρθένοι, γιατί είναι έτσι και ψυχαναγκαστικοί. Έχει να κάνει πολύ με την επικριτικότητα το λεπτό έντερο και με τη διάκριση.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε στους ζυγούς.
0: Ο Αλέξης και λυπίζει εκεί.
1: Έχει να κάνει με τους νεφρούς και την ισορροπία γενικά.
0: Ναι.
1: Οι νεφροί σχετίζονται σχετικά με τους φόβους. Πώς λέμε, κατουρίθηκα από το φόβο μου.
0: Okay.
1: Ναι. Γενικά πάλι με θέματα ισορροπίας, μόλις τους πειράξει το εγώ τους, μόλις νιώσουν ανασφάλεια, τους χτυπάει αμέσως στη σπονδυλική στήλη.
0: Σπονδυλική στήλη και νεφρά δηλαδή.
1: Ναι. Μπορεί να τους πιάσει, ας πούμε, ουρολοιμώξεις, θέματα τέλος πάντων που αφορούν αυτά.
0: Ισχύει.
1: Το ουροποιητικό. Πάμε στους σκορπιούς.
0: Σκορπιέ.
1: Λοιπόν, γεννητικά όργανα και προκτός από αιμορροίδες, ουρολοιμώξεις, γυναικολογικά. Αν και οι σκορπιοί είναι έτσι πολύ σκοτεινά ζώδια, όταν νιώσουν, όταν έχουν καταπιεσμένες σεξουαλικές επιθυμίες, τους βγαίνουν τέτοια θέματα.
0: Ναι. Α, τότε τους βγαίνουν.
1: Ναι. Όχι απαραίτητα, αλλά υπάρχει έτσι μια έφεση προς την καταπίεση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάμε στους τοξότες. Είναι επιρρεπής στους μυρούς και στη σπονδυλική στήλη και στο σηκώτη.
0: Κάτι τώρα, τοξότης. Ναι, δεν θυμάμαι ποιον έχω. Okay. Να τον προειδοποιήσω.
1: Ναι, πάρε τηλέφωνο. Λοιπόν, το σηκώτη έχει να κάνει με κύρος του ύπατος.
0: Με θυμό.
1: Με θυμό, βέβαια.
0: Είδες που το θυμόμουν αυτό.
1: Βάου.
0: Και εγώ εξεκλείσομαι.
1: Η μυρή γενικά που είναι, είναι ένα σημείο του σώματός μας που υπάρχει ισορροπία, μας κρατούν. Μισό λεπτό. Γενικά το σηκώτη έχει να κάνει με τις αναστολές. Θέλουν να νιώθουν αυτή την ασφάλεια. Μόλις νιώσουν και αυτή την ασφάλεια, πάμε, καλή νύχτα.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Εγώ καιρή.
0: Ναι. Είχα πρώην εγώ καιρό. Για πες.
1: Να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Oh.
1: Δεν μην το ξεχάσεις.
0: Oh. Αυτός έκανε άπνιες.
1: Περίμενε.
0: Συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, μόλις νιώσουν υποτίμηση, νιώθει ότι το σώμα του καταραίει. Γενικά, είναι επιρρεπής στα οστά τα σκληρά. Δηλαδή, βραχιόνια, κερκίδα, ολένια, έτσι τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Ισορροπία, θέλει να είναι καταξιωμένος, έχει να κάνει και με το δέρμα, με την εσωστρέφεια. Δεν αφήνει εύκολα να μπει κάποιος στη ζωή του.
0: Ναι. Απλά με τον αφήσει, τον αφήνει για τα καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πάρτα όλα.
1: Είναι σαν το δέρμα. Δηλαδή, πώς είναι το δέρμα που πρέπει να το καθαρίσεις,
0: ναι, ναι,
1: να του κάνεις κάποια επεξεργασία. Έτσι ακριβώς είναι και ο εγώκερος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάμε στους υδροχώους.
0: Έλα, υδροχώρα! Μη μας γλεντήσεις, Μαρία.
1: Είναι ευαίσθητοι στις γάμπες, γενικά στα κάτω άκρα, αστράγαλο, και δημιουργούνται ανατομικά θέματα μόλις αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά ή ότι χάνουν την ελευθερία τους.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ, αλλά νόμιζα ότι ήταν επειδή χόρευα χρόνια από τα τρία, τότε μπαλέτα και αυτά. Πάντα είχα, αλλά σαν παιδάκι τώρα όχι ευτυχώς. Παιδά, είχα θέμα με το γόνατο, χάρη ξυχιαστών. Και είχα φαντάσου και στις γάμπες, όχι, δεν είχα ποτέ κάτι. Πώς λέγεται, όλες οι μπαλαρίνες, άμα τις παρατηρήσετε, πώς είναι που δοσφαιριστές που περπατάνε λίγο περίεργα. Οι μπαλαρίνες έχουν τα πόδια Πώς περπατάνε οι πιγκουίνοι.
1: Ναι, ναι, βλέσω.
0: Κάπως λέγεται αυτό. Αυτό είχα εγώ. Είδες.
1: Αυτό είναι άκυρο.
0: Δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Όχι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για πόνους μόνο... και ανατομικά θέματα.
0: Ανατομικό είναι όταν πηγαίνει έτσι. Όταν αυτοί που έχουν πλατυπόδια δεν είναι ανατομικό.
1: Ναι, είναι αλλά
0: δεν θεωρείται. Εντάξει, θέλει να με βγάλει ότι είμαι υγιή, Μαρία. Εντάξει. Υγιέστατη.
1: Οι γάμπες έχουν να κάνουν με τον προσανατολισμό.
0: Εντάξει, αυτό το βρήκαμε ευτυχώς. Ναι. Ναι.
1: Κοίτα,
0: η Μαρία μου αρέσει που φεύγει και μιλάει ωστόσο εκτός μικροφόνου. Σαν το σπίτι σου. Η Μαρία έτσι φεύγει, μιλάει εκτός μικροφόνου, νομίζω ότι ακούτε και εγώ την ακούω από το πηγάδι. Μια χαρά, ρε.
1: Ηρεμία. Λοιπόν, πάμε και στους ηχθείς. Κουβαλούν. Α, οι κακομύριδες οι ηχθείες είναι οι χειρότεροι. Γιατί κουβαλούν όλο το βάρος του ζωδιακού.
0: Όντως.
1: Ναι, όντως.
0: Επειδή είναι ευαίσθητοι, φαίνεται.
1: Και οι κακομύριδες.
0: Γιατί, τι έχουνε.
1: Κακορίκα. Λένε και στα Χανιά.
0: Γιατί στα Χανιά το λένε το κακορίκα.
1: Ναι,
0: και αλλού
1: κακορίκο.
0: Το λένε. Και αλλού το λένε.
1: Πού το λένε.
0: Στη Βιέννη το λένε πάντως.
1: Όντως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Okay.
0: Στο Λουτράκι. Για πες. Τι έχουν ηχθείς.
1: Είναι το ζώδιο των βασάνων και της ταλαιπωρίας. Άκου τώρα εδώ. Έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τα πέλματα. Ιδιαίτερα παθαίνουν μύκητες, με τις αρθρώσεις, ξέρεις, τα δάχτυλα και σε αυτά. Συνδέεται με τους φόβους. Αυτά.
0: Εντάξει, τίποτα. Απλά θέλει να σας πει ότι όλα χάλια θα σας πάνε. Τον
1: ηχθείς. Ναι, μαλέφα, είναι σοκαριστικό.
0: Δεν μπορώ.
1: Να πάτε λοιπόν, να πνιγείτε με λίγα λόγια.
0: Όχι, μην πνιγείτε. Εμείς σας αγαπάμε.
1: Ρε, παιδί,
0: αγαπάμε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε μουσική. Να σας πω ότι με το που θα γυρίσουμε, θα δώσουμε 3 δώρα από την αγαπημένη Queen Mary που ήταν εδώ προχθές, το Γιώργο το Χουστουλάκι. Τριήμερα προγράμματα διατροφή. Όχι τριήμερα,
1: για δεκαήμερα.
0: Δεκαήμερα για 3 τυχερούς που θα έχετε και κάποιο ρόφι με τις επιλογές σας. Τσάι, θα μιλήσετε με τη Mary και θα σας πει. Τελείως δωρεάν. Για τους υπόλοιπους που θα τηλεφωνήσουν, θα έχουν 10% έκπτωση. Η Mary με το Γιώργο είναι από τους καλύτερους coaches που έχω γνωρίσει στο κομμάτι της διατροφής, της υγείας, της ευεξίας.
1: Και εγώ γενικά που τους παρακολουθώ είναι βραβευμένοι.
0: Και βραβευμένοι. Yeah. Τότε έχουν πάρα πολύ τα παιδιά. Και το μυστικό της επιτυχίας είναι που έχουν και εκείνοι ότι δεν επαναπαύονται. Γιατί στη ζωή σου θα σου τύχει και η δυσκολία, θα σου τύχει και η αναποδία. Το θέμα είναι να μην επαναπαύεις, να έχεις υπομονή και επιμονή.
1: Είπατε, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή με τη Mary, είπατε, αναφέρθηκε στο κομμάτι, ας πούμε, της διαταραχής κλειστροφικής που έχει.
0: Ναι, το είπαμε. Μπράβο, το είπαμε. Και γενικά ο καθένας, ρε παιδί μου, γιατί πάει λίγο το μυαλό μας όταν ακούμε διατροφή, δίαιτα. Απόλυτα πόντων. Όχι. Διατροφή μπορεί να κάνει για να φτιάξει την υγεία σου, για να πάρει κιλά. Υπάρχει κόσμο που θέλει να βάλει κιλά. Κάποιοι που θέλουν να χάσουν λίπος και να πάρουν υλικό ιστό. Όλα αυτά γίνονται με πλάνα διατροφής σωστής, πάντα και συμπληρωμάτων και λίγο από όλα θέλει τέλος πάντων. Πρέπει να υπάρξει μέτρο, ισορροπία. Εμείς λοιπόν θα πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφοντας θα πάρετε τηλέφωνο μόλις σας πω εγώ και οι τρεις πρώτοι. Κερδίζετε και πανηγυρίζετε. Και οι υπόλοιποι θα κερδίσετε 10% έκπτωση. Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Εύκολο. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Γυρνάω, δίνω το σήμα μαζί με τη Μαρία εδώ πέρα και παίρνετε τηλέφωνο να το σπάσετε, έτσι. Έτσι. Αλλά εντάξει, μην το σπάσετε πολύ. Να έχουμε αύριο.

0: Και πήγε να μπει κάτι που θέλει, αλλά μάλλον
1: δεν
0: το θέλει πολύ.
1: Λοιπόν,
0: όποιο πάρει τηλέφωνο τώρα στο 2810-333-500 κερδίζει και πανηγυρίζει. Τρεις οι τυχεροί. Παιδιά, πάμε.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: αγάπη.
1: Εδώ είμαστε. Κάθε φορά ρε φίλε που πάω να πω κάτι, θα θυμηθεί να μου πει κάτι άσχετο. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στον υδρόγειο 106,9 και επικοινωνείς μαζί μας στο 2810-333-500, στο info@1069.gr και www.1069.gr, το site μας. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι. Να πούμε καταρχάς πριν πεις αυτό που θέλεις, γιατί η Μαρία έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σήμερα, κάτι που γίνεται για καλό σκοπό. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε, παιδιά, συγχαρητήρια στους τυχερούς. Mm-hmm. Να πούμε, Γιάννα ήταν η μία σίγουρα. Για θύμισε μου, ρε Μαρία, που τα έγραφες.
0: Η Γογό Τζιράκη.
1: Μπράβο, Γιάννα Κασαπάκη και ο Αλέξανδρος Βλουδάκη. Συγχαρητήρια. Ωστόσο παίρνανε εκεί, πέφτανε οι γραμμές. Το φτιάξαμε όμως. Λοιπόν, για πες μας, αγαπητή Μαρία, τι είναι αυτό που θες να μας πεις που γίνεται για καλό σκοπό?
0: Λοιπόν, την Κυριακή,
1: ναι,
0: 17 του μήνα, ναι, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει μία εκδήλωση αλληλεγγύης για καλό σκοπό,
1: ναι,
0: στο κέντρο Νίδα, όπου θα παίζει ο Χαρίτος ο Τζαγκαράκης, ο φίλος μου. Mm-hmm. Παρεμπιπτόντως έχουμε και χαιρετισμούς.
1: Βεβαίως. Και τους δικούς μας.
0: Τα έσοδα θα πάνε στους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα σε οικογένειες.
1: Να πούμε λίγο για ποιο σκοπό γίνονται, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι για μια γυναίκα που έφυγε από τη ζωή για την οικογένειά της. Μην πεις όνομα, απλά για να καταλάβουν. Ναι. Δεν χρειάζεται.
0: Οπότε,
1: να πούμε όνομα.
0: Επειδή έχει και ανήλικα παιδιά, ας πούμε.
1: Ουσιαστικά γίνει... για τα παιδιά της, ναι.
0: Ναι, για τα παιδιά.
1: Ναι, αυτή η γυναίκα έφυγε από τη ζωή τέλος πάντων με βίαιο τρόπο και γίνεται μια εκδήλωση για τα παιδιά αυτά ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται.
0: Ναι, οπότε όσοι μπορούν να παρευρίσκονται εκεί πέρα.
1: Και σε στην
0: ουσία θα γίνει ένα γλέντι.
1: Ναι, okay.
0: Όπου θα παίζει ο Χαρίτος.
1: Okay.
0: Και ταυτόχρονα θα είναι διάφοροι χορηγοί, μέσα είναι και το Αρόγια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα γλεντήσουμε, ρε παιδί μου, και όλα αυτά και θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

Τελευταίο ημίωρο εκπομπής και ήρθε η ώρα να σου πω τα ζώδια σήμερα. Το πήραμε λίγο ανάποδα γιατί είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Αλλά κάτσε να στα πω τώρα, αφού τα ζητάς, πώς θα βγει αλλιώς η Δευτέρα και πώς θα ξεκινήσει αλλιώς η εβδομάδα. Αγαπητέ Κριέ, που σήμερα η μέρα σε ευνοεί να πάρεις πρωτοβουλίες, να κάνεις συζητήσεις για δουλειά, οικονομικά, πρόσεχε μόνο την ανυπομονησία σου σήμερα. Ταύρη, έχεις περισσότερη γενικώς, έχετε όλοι Ταύρη, περισσότερη αυτοπεποίθηση και τραβάτε την προσοχή των άλλων, είναι καλή στιγμή για προσωπικές αποφάσεις. Δίδυμη, κρατήστε χαμηλούς τόνους και ξεκουράστε το μυαλό σας. Κάποια παρασκήνια αποκαλύπτονται, τις αποκαλύψει οι δίδυμοι σήμερα. Καρκίνοι, φιλικά πρόσωπα και συνεργασίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σήμερα. Ευνοούνται οι νέες γνωριμίες. Αγαπητέ Λέων, τα επαγγελματικά βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να υπάρξει πρόταση ή θετική εξέλιξη σε κάτι. Παρθένε, κατάλληλη μέρα για σχέδια, ταξίδια ή νέες γνώσεις. Βγες από τη ρουτίνα σου. Ζυγή, οικονομικά και συναισθηματικά θέματα ζητούν προσοχή. Πρέπει να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις. Σκορπιέ, οι σχέσεις και οι συνεργασίες πρωταγωνιστούν. Μία συζήτηση ξεκαθαρίζει καταστάσεις σήμερα, Μαρία και λοιποί Σκορπιέ. Τοξότη, η καθημερινότητα τρέχει γρήγορα αλλά είσαι παραγωγικός. Πρόσεξε κούραση και άγχος. Εγώ και ρε, η μέρα έχει φλερ, τη δημιουργικότητα και καλύτερη διάθεση. Ευνοούνται τα αισθηματικά. Έλα υδροχωάρα, σπίτι και οικογένεια ζητούν προσοχή και χρόνο. Μπορεί να οργανώσεις αλλαγές στο χώρο σου. Και αγαπητέ ηχθή, επικοινωνίες, μετακινήσεις και νέα φέρνουν εξελίξεις. Καλή μέρα για επαφές και συναντήσεις. Πάμε να ακούσουμε ολοκαίνουργιο τραγούδι από Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση, επίθεση κι εμείς.

0: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
1: Είμαι ο Στάθης Ραυτόπουλος.
2: Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
3: Είμαι ο Σταύρος Κωνσταντίνου.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Γαλανός.
5: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
6: Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Είμαι η Χρυσπά και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
9: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: από το χουστούλάκι για τα υπέροχα δώρα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα δώσουν και άλλα. Και κάτι όμορφο μου είπε η Μαρία, ότι τα ήξερε τα παιδιά. Όχι ότι δεν γνωρίζεις.
1: Δεν τα γνωρίζω προσωπικά, όμως τα παρακολουθώ. Και μάλιστα καλό θα ήταν η Μαρία, επειδή πραγματικά θεωρώ, σαν θεραπεύτρια που είμαι, ότι είναι πηγή έμπνευσης για τα κορίτσια και για τα αγόρια βέβαια που έχουν αυτές τις διαταραχές, τις διατροφικές. Θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, πρώτα απ' όλα για το body shaping. Να βγαίνεις έξω έτσι όπως είσαι. Όχι ότι έχει κάτι η κοπέλα προς Θεού. Θέλω να πω όμως ότι.
0: Να αγαπάς τον εαυτό.
1: Δεν βγαίνει. Βγαίνει, εκτίθεται με ωραίο τρόπο. Δηλαδή λέει τις αδυναμίες της, λέει τα.
0: Όχι, είναι πολύ καλή και ίδια.
1: Ναι, δηλαδή εμένα μου άρεσε και θα ήθελα να την ακούσω ξανά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο λέει πράγματα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τα ακούσουν και όχι μία φορά.
0: Γι' αυτό να πάτε να τους ακολουθήσετε. Γενικά έρχονται εδώ, νομίζω έχουν διοργανώσει και μη γεύση γνώση τον άλλο μήνα, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θα μας τα πούν τα παιδιά. Λοιπόν, να πούμε ότι τη Μαρίτη Λιουδάκη θα τη βρείτε στο Αρόγια Μαλεβιζίου 4.
1: Εκεί που θα πάμε τώρα.
0: Τώρα, σαν τότε λόγο. Να πω ότι κάθε μέρα εμένα θα με βρείτε εδώ, στον Υδρόγειο 106,9 με 4 το μεσημέρι. Και να περνάτε τέλεια. Εύη Παπαδάκη και αύριο στις 2 το μεσημέρι. Τα φιλιά μας τα πολλά. Ευχήσου κάτι στον κόσμο που μας ακούει.
1: Άντε γεια.
0: Άντε γεια. Αυτό.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες, είδατε, για πότε θα φύγει ο Μάης, ούτε θα το καταλάβουμε. Και το καλοκαίρι πιστεύω, αλλά δεν θέλω να σας αγχώσω με το χρόνο. Τι κάνετε, ξεκινάμε και σήμερα like στη μουσική. Έχουμε πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, πάρα πολλά παιδιά. Βγάζουν τώρα, σερί, βγάζουν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Πάμε στο Survivor. Έρχεται η πρώτη μεγάλη ανατροπή που αλλάζει τα πάντα. Κόντρες και νέες μεταγραφές. Τι γίνεται, παιδιά, με το φετινό Survivor? Γιατί δεν έχει και τηλεθέαση, έτσι. Το έχουμε πει από την αρχή αυτό. Λοιπόν, bullying, βρισιές και δημόσιοι εξευτελισμοί. Τι ακριβώς βλέπουμε φέτος στο Survivor, για να καταλάβουμε?

Είδαμε παίκτες όπως ο Σιφάκης, παιδιά σκληρούς, να κάνουν bullying σε κάποιες παίκτριες και ειδικά στην πιο έτσι παίκτρια ευαίσθητη, ενώ ευαίσθητη σε ψυχραιμία, παιδιά, έτσι. Στη Μαντίσα, αποχώρησε η Μαντίσα, για να δούμε τι θα πει σε διάφορες εκπομπές που θα μιλήσει. Εύχομαι να πει την αλήθεια και να μην κάνει όπως έκανε η Δήμητρα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

ελληνοτουρκικοί έρωτες, παιδιά, στο Survivor. Τα ραβασάκια, οι αφιερώσεις και το ταξίδι στο Ντουμπάι που έταξε ο Γιώργος. Ο Γιώργος Λιανός το έταξε για το Γιώργο Πολύχρο. Να πω κάτι για τον, για τον δικό μας παίκτη, έτσι, το Ρέβι, που τον αγαπάμε και είναι ο μόνος σοβαρός που έχει μείνει σε αυτό το παιχνίδι. Ούτε ίντριγκες, ούτε προσβάλλει άτομα, ούτε κανέναν. Έχει κρατήσει μια αξιοπρέπεια. 2-3 άτομα λένε άσχημα λόγια για αυτόν, τα οποία είναι, ας πούμε, κάποιων παιχτών που το ζηλεύουνε.

Η Μετάλλικα τραγούδησαν τραγούδι από το συγκρότημα Τρύπες και έπαιξαν Ζορμπά. Χαμός, παιδιά, από κάτω έγινε. Τραγούδησαν τραγούδι από το συγκρότημα Τρύπες και έπαιξαν Ζορμπά. Χαμός.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Υδρόγειος 106,9.

Σούσουρο στο Just Two of Us. Ο Λεμπιδάκης την είπε στον Φασουλή μετά την κριτική του. Στον Φασουλή, παιδιά, την έχουν πει όλοι. Και Εφηθόδη και ο Τζίο. Τώρα και ο Λεμπιδάκης.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, τα ζώδια ερωτεύονται. Παιδιά, Μάης είναι. Σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που έκανα πως δεν σε είδα. Ταύρος, καρκίνος, παρθένος, σκορπιός, εγώ καιρός και υδροχός. Δεν μιλάνε πολύ αυτά τα ζώδια.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Last Lager 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Like

Η Χριστίδου αποκάλυψε στον αέρα τον πραγματικό λόγο της αποχώρησης Κοσιόνι από το Sky. Ακούγεται, παιδιά, ότι πάει για υπουργός, βουλευτής. Για να δούμε γιατί έφυγε η ΣΥΑ.

Τέλειωσε η εκπομπή μας για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν πειράζει, παιδιά. Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε εδώ πέρα για να πούμε τα πάντα και για να ακούσουμε καινούργια τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια του χθες. Ό,τι θέλει η καρδιά μας. Έτσι κι αλλιώς είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Like στη μουσική και σας περιμένω αύριο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα σε όλους μαζί σας. Και σήμερα Λίνα Πατριανού στην παρέα σας εδώ στο Flight Mode. Όπως βρισκόμαστε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες και πετάμε μαζί στις πιο δυνατές και ανεξίτηλες ελληνικές επιτυχίες. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ελπίζω σε μια πολύ καλή, δυνατή εβδομάδα. Και πώς να μην είναι, αφού ξεκινάμε από εδώ, παρέα με τα δικά σας αγαπημένα. Θα συνεχίσω με πάρα πολύ αγαπημένα κομμάτια αμέσως τώρα.

Να σας υπενθυμίσω ότι συναντιόμαστε εδώ στον αέρα Δευτέρα με Παρασκευή και αυτό σημαίνει ότι έχετε έρθει σίγουρα με πολλά νέα. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, γιατί θέλω οπωσδήποτε να τα πούμε και τα πράγματα είναι απλά. Ανοίγετε το Instagram, μπαίνετε στο προφίλ μου, Λίνα Πέτριανου με βρίσκεται, με ακολουθείτε και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας τόσο απλά. Περιμένω να μου πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεστε και κάποιο αγαπημένο κομμάτι που θέλετε να ακούσετε και να κουτσαμπολέψουμε. Εδώ είμαι εγώ για σας. Λοιπόν, όσο εγώ τώρα εδώ περιμένω τα μηνύματά σας, μεταδίδω τα τραγούδια που μας αρέσουν πάρα πολύ, τραγούδια που τα λατρεύετε και τα λατρεύουμε με τη σειρά μας και δίνουμε το λόγο στο επόμενο.

Έχω εδώ μπροστά μου τα επόμενα κομμάτια που θα παίξουν στη συνέχεια και θέλω να κάνω τώρα. Ήρθε αυτή η ώρα, παιδιά, που κάνω μια μικρή αλλαγή. Γιατί θέλω να παίξει και είμαι τώρα σε αυτή τη φάση ακριβώς το επόμενο κομμάτι. Και είμαι πολύ σίγουρη ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε ακριβώς στην ίδια φάση. Για πάμε να το απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανό Κοσμός 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Δεύτερο μισάωρο και εδώ ετοιμάζεται το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας που θα ακούσουμε σε λίγο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα, αυτό σημαίνει και μια καινούργια αγαπημένη επιλογή και έχω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, παιδιά, σήμερα. Σε λίγο θα τα μάθουμε όλα. Το μόνο που μπορώ να σας πω, έτσι να σας δώσω ένα στοιχείο, είναι ότι είναι γυναίκα καλλιτέχνης, διαχρονική γυναίκα καλλιτέχνης. Έρχομαι για τις αποκαλύψεις.

0: Δευτέρα λοιπόν σήμερα, άλλο καινούργια φρέσκια εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Μάλλον όχι τι, ποιο είναι αυτό το κομμάτι που έχει κλέψει τις καρδιές μας. Και σε αυτή τη θέση λοιπόν του καλύτερου τραγουδιού για αυτή την εβδομάδα θα μας ταρακουνήσει η Κέτι Γαρμπή, παιδιά, με το νέο της κομμάτι με τίτλο Υποσυνείδητο. Απολαύστε το.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Πολύ μας αρέσουν τα ταξίδια σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το έχετε καταλάβει. Καταρχάς, το σήμα της εκπομπής ξεκινάει με αεροπλάνο. Επίσης, η εκπομπή λέγεται Flight Mode, όπως λειτουργεί η απτήση που βάζουμε στο κινητό μας όταν ταξιδεύουμε αεροπορικώς. Τώρα το ταξίδι που θα κάνουμε δεν είναι αεροπορικό, είναι οδικό και είναι μέχρι το χωριό Κολίνες στην Αρκαδία. Το Κολίνες Sound Festival, ένα τετραήμερο, παιδιά, καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση, με συναυλίες, παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, γιόγκα, σινεμά, της Παναγίας στα μάτια. Στη σκηνή, παιδιά, του Κολίνες Sound Festival θα δούμε πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Θα επανέλθω για να σας πω τι θα δούμε. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Τότε συμβαίνουν αυτά τα μαγικά εκεί στις Κολίνες Αρκαδίας. Μπείτε στο ticketservices.gr και δείτε όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω, ότι την τελευταία μέρα κλείνει με πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. ticketservices.gr για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Και επανέρχομαι.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετρίδη.

Έχουμε επιστρέψει στην νούμερο 1 συχνότητα που ξέρει να παίζει τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό και στο Flight Mode. Λίνα Πετρινού μαζί σας, όπου για 2 ώρες γινόμαστε μια ωραία ταξιδιάρικη παρέα. Συνεχίζουμε όπως το ξεκινήσαμε με μουσικάρες και θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο Χρήστο που είναι μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια όλους και που είστε εδώ μαζί μου. Θα συνεχίσουμε πολύ δυνατά με τραγούδια που μου αρέσουν πολύ και τραγούδια που σας τρελαίνουν πολύ. Χωρίς καμία καθυστέρηση.

μηνύματά σας. Λοιπόν, όλα έρχονται στο προφίλ μου στο Instagram, Λίνα Πετριανού, και θέλω να αφιερώσω εγώ τώρα με τη σειρά μου ένα κομμάτι στη Μαρίνα που είναι εδώ, παιδιά, μας στολίζει κάθε φορά. Μαρινάκι μου, λοιπόν, το έχει ζητήσει το συγκεκριμένο, δεν θα χαλάσω χατήρι. Χαλάω χατήρια μόνο όταν δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και έρχομαι για την αναδρομή.

Μην νομίζετε ότι ξεχάσαμε το ταξιδάκι μας στο παρελθόν. Όχι, εδώ το έχουμε. Λοιπόν, πάμε πίσω στο χρόνο να ανακαλύψουμε ένα κομμάτι το οποίο μας έμεινε ανεξίτηλο, έκανε το δικό του χαμό, μας είπε τη δική του ιστορία. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια από αυτή την κυκλοφορία, είναι εδώ πανέτοιμο να μας ξαναθυμίσει αυτήν την επική, θα λέγαμε, ιστορία του. Για πάμε να το απολαύσουμε. Flight Mode Flashback.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα.

αυτό το διάστημα ασχολούμαστε πάρα πολύ, παιδιά, με ένα συγκεκριμένο ταξιδάκι. Θα το έχετε καταλάβει έτσι όσοι μας όσοι είστε συντονισμένοι εδώ καθημερινά στην παρέα μας. Το φεστιβάλ στις Κολίνες Αρκαδίας, παιδιά. Σε αυτό το μικρό χωριουδάκι, το οποίο από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου γεμίζει μουσική κάτω από τα αστέρια. Στο Κολίνες Sound Festival θα ανέβουν, να σας πω, στη σκηνή Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κοινή Θνητήμα, Τούλα Ζαμάνη, Χρυσή Δεγκαγκούτη, Απόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη. Χαμός γίνεται και στο τέλος, την τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα για το φεστιβάλ, αλλά πρώτη μέρα του Ιούνιου, ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο το τρίμερο θα γίνουν όλες οι δράσεις και τα λοιπά, από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου. Μπείτε και μάθετε περισσότερα και κλείστε τα εισιτήριά σας ticketservices.gr.

Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό ήταν για σήμερα. Δευτέρα, λοιπόν, πάει και η ραδιοφωνική μας Δευτέρα. Ελπίζω να μπήκε με το καλό. Έτσι, να την καλοπιάνουμε, γιατί πολλές φορές είναι πολύ φορτωμένη. Ξέρετε, λέμε το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα, να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και αυτό. Τέλος πάντων, καταλήγει αυτή η Δευτέρα να είναι υπερφορτωμένη και ίσως να είναι και ο κύριος λόγος που δικές μας ψευδαισθήσεις φορτώνουν τόσο πολύ αυτή τη μέρα. Ελπίζω να μην ήταν έτσι πολύ φορτωμένη η συγκεκριμένη μέρα, τουλάχιστον και να ήταν, ελπίζω έτσι λίγο να καταφέρουμε να σας χαλαρώσουμε εδώ μέσα από την εκπομπή. Πίσω από το μικρόφωνο, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, Λίνα Πετριανού. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά για αύριο Τρίτη. Εδώ σας περιμένω όλους στο Flight Mode. Καλή συνέχεια σε όλους.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα

0: Αύριο Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
0: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και δεν θα μπορούσατε να κάνετε χωρίς εμάς και σήμερα.
1: Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο καλοκαίρι.
2: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Όπα.
0: Όπα, γιατί Μέλανη?
2: Σε μέρες έχω γενέθλια.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να σκεφτόμαστε από τώρα δώρο για τη μέρα. Γιατί έτσι και δεν τη πάρει δώρο, δεν θα σου ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Εσύ θα τη δείξει ένα βίντεο του κινητό και εγώ θα τη κοιτάξω τα μαλλιά στον ώμο.
1: Εγώ θα τη πω έχει την αγάπη μου.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας ο ένας μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Σήμερα θα είναι κοντά σας για δύο υπέροχες ώρες. Αυτή η όμορφη φωνή που σας κρατάει παρέα για δύο ώρες, η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Επίσης για δύο ώρες μαζί σας, κοντά σας είναι ο αγαπημένος σας και εμάς, εννοείται, Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο ένας μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο. Μένετε συντονισμένοι.
3: Γεια!
0: Οπότε μένετε συντονισμένοι, κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Μη φύγει κανείς.
1: Έτσι.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και δίνω πάσα στη Μέλανη.
1: Δεν πάσα, δεν κρατιέμαι.
0: Δεν κρατιέσαι,
1: δεν
0: γιατί
1: κρατιέμαι,
0: τόσο
1: γιατί...
0: σημαντικό είναι σήμερα.
1: Ναι, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια, σε όλους όσους γιορτάζουν και σήμερα γιορτάζουν πάρα μα πάρα πολύ. Του χαμού γίνεται σήμερα.
0: Ναι, αυτό βλέπω. Αυτό
1: ναι,
0: βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι. Άντε, ξεκινάω. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν και χρόνια πολλά στον Αρμόδιο. Αρμόδης, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύριος, Αργυρία, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρό, Ασημίνα, Ολυμπία, Ολυμπίας, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα. Ωραίο το Ολυμπούλα. Ναι. Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος.
0: Μπράβο.
1: Του χαμού.
0: Ναι, χαμό σήμερα. Στις γεννήσεις να πω ότι δεν έχω κάτι από το πρόσφατο παρελθόν, αλλά θα πάω στο 1771, γιατί σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Λασκαρίνα που

0: Μπουλίνα.
1: Α, να πω κι εγώ, να πω.
0: Περίμενε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Γιατί.
1: Μην πας πιο πίσω.
0: Όχι, δεν πάω πιο πίσω.
1: Ωραία,
0: θα πάω
1: εντάξει.
0: Πιο πρόσφατα. Θα πάω στο 1904 που γεννήθηκε ο Σαλβατόρ Νταλί.
1: Α, έχω πάει στο κτίριο που έχει φτιάξει στη Βαρκελόνη.
0: Α, έχεις πάει.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Και μετά τον Σαλβαδόρ Νταλί θα πάμε στον Ιουστινιανό τον Α' Βυζαντινός Αυτοκράτορας το 482.
0: Κοίτα, δεν είναι τόσο άκυρη η πληροφορία σου, γιατί ο Ιουστινιανός ήταν πάρα πολύ γνωστός.
1: Εννοείται,
0: έτσι, στην
1: μα ποτέ δεν είναι άκυρη η πληροφορία σου.
0: Καλά, ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και Μέλλαν Μιλένοβα. Πού θα μας βρούνε?
1: Πού θα μας βρούνε?
0: Πού?
1: Μπουρμπουλίθρες Radio Show. Στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε. Εδώ να συζητήσουμε μαζί παρεούλα.
0: Βρε Μάστερ Γιόντα, πώς τα έμπλεξε και τα έπεσε έτσι ανάποδα.
1: Γιατί?
0: Εδώ στείλετε, συζητήσουμε παρεούλα μαζί.
2: Εδώ παρεούλα είμαστε μαζί, μιλήσουμε, πούμε κάτι.
0: Να, ου,

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και για άλλη μια φορά εγώ έχω ένα καλοκαιρινό θέμα που, που θέλει συζήτηση. Ποιες παραλίες σας αρέσουν, με βότσαλο, με βράχια ή με άμμο?
1: Άμμο.
2: Βράχια όχι σίγουρα.
0: Παιδιά, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που προτιμάει παραλίες με βράχια, επειδή δεν έχουν πολύ κόσμο.
2: Και επίσης και είναι πιο, και πιο καθαρά τα νερά. Δηλαδή όταν υπάρχει άμμος είναι σαν λάσπη πολλές
0: φορές. Αλλά δεν μπορώ, θέλω άμμο.
1: Ναι ρε παιδί, αλλά είναι... και τα βότσα, αλλά σου φεύγουν τα νύχια. Εγώ δεν μπορώ, γιατί εγώ παίζω και beach volley και θέλω να παίξω το volley.
0: Γλυκούλα, είσαι από αυτούς που κάνουν φασαρία στην παραλία.
1: Και άμα είμαστε τώρα σε παραλία με βότσαλο κάτω, τι να σου πω, φεύγω χωρίς νύχια.
0: Να σταματήσει να παίζει βόλεϊ, Μέλανη.
1: Αυτό.
0: Να κάνει ό,τι κάνει όλο ο κόσμο. Να κάτσω. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάτσω εκεί πέρα που σκάει το νερό με την πυρίτσα μου δίπλα.
1: Στάθη.
0: Να λιαστώ και θα έχω εσένα να χοροπηδά δίπλα μου, σαν το κατσίκι και από πάνω μου και να με περνά για φιλέ.
1: Σου υπενθυμίζω ότι δεν είμαι 40 χρονών που είσαι εσύ.
2: Πρέπει να πόνεσαι αυτό.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και αφού έχουμε δώσει καλοκαιρινό χαρακτήρα, να πω ότι τελικά η επιλογή για το τι είδους παραλία θα προτιμήσεις έχει να κάνει και με το τι κόσμο θα δεις εκεί που θα πας.
1: Σωστά.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί παίζει ρόλο και με ποιον θα πας.
1: Και τι κόσμο θέλεις να δεις.
0: Και τι, μπράβο. Και τι διάθεση. Μπορεί να έχεις διάθεση για θαλάσσια σπορ. Έτσι. Οπότε θες να πας κάπου που να έχει οργανωμένα πράγματα κτλ. Μπορεί να θες να έχει υπάρχει beach volley κτλ. Να ακούσει τους ρακετίστες. Να είσαι και εσύ ένας ρακετίστας με το τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ. Αν ωστόσο θέλεις ησυχία, σίγουρα το να πας σε μια παραλία τόσο οργανωμένη με τόσες πολλές επιλογές, σίγουρα δεν θα είναι και η πρώτη σου προτίμηση.
1: Ισχύει.
0: Άρα προτιμάς κάτι πιο light, όπως τα βραχάκια που είπαμε. Οπότε εκεί ξέρεις και συνωστισμό δεν θα έχεις και καθαρά νερά θα έχει.
2: Ρακέτες δεν πρόκειται να παίξουν.
0: Ρακέτες δεν πρόκειται να παίξουν.
2: Δεν παίζουν ρακέτες, βράχο με βράχο απέναντι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι πήγα. Πάλι
0: ναι.
2: Και γράφτηκα τένις.
0: Ξαναέκανες από τότε.
2: Πήγα μία φορά, γράφτηκα, δεν ξαναπήγα. Ναι. Και ξαναπήγα τώρα και γράφτηκα.
1: Ωραία, πάμε σε ένα διαλυματάκι μουσικό και να γυρίσουμε να μας πεις την εμπειρία σου.
0: Σωστό.
2: Εντάξει.

0: Λοιπόν, εκπομπή Μπουρπουλήθρες, επιστρέψαμε και πάμε στο σημαντικό θέμα της ημέρας. Που, ότι ξεκίνησα τένις. Αλλά η ερώτηση είναι γιατί ξεκίνησα τένις τελικά. Ενώ το είχα σταματήσει την πρώτη φορά που πήγα μία φορά.
1: Γιατί το ξεκίνησα.
0: Γιατί το επόμενο τρέντ, παιδιά, μέσα στα επόμενα χρόνια θα είναι αυτό το καινούριο άθλημα που παίζεις τένις με τον τοίχο.
1: Α!
0: Πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Σκουός λέγεται. Αλλιώς λέγεται. Αρχίζει τώρα και αναπτύσσεται πολύ στην Ελλάδα.
2: Πάντλ.
0: Πάντλ.
1: Α, πάντλ, ναι, σωστά.
0: Ναι, και οπότε λέω. Είναι σαν να παίζω ρακέτες στην παραλία. Αυτό δεν είναι μόνο που παίζουν στο
1: τοίχο. Είναι που είναι ολόκληρη η ρακέτα.
0: Που είναι σαν ρακέτα παραλίας.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν παίζει με τον τοίχο, μπορεί να παίξει και με άλλον.
2: Ναι, ισχύει. Γιατί νομίζω πάνε και τετράδες.
1: Ναι, πάνε και τετράδες, πάνε και διάδες. Μπορείς να παίξεις και μόνος.
0: Είδες, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν ξέρω ακριβώς πώς παίζονται όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, να σας πω.
0: Πώς λέγεται αυτό που έχουν ένα κοτσίφι με φτερά που πετάνε ένα στον άλλο.
2: Τον badminton.
1: Όχι, featherball. Badminton, featherball.
2: Το ίδιο δεν είναι.
1: Ναι.
2: Έχει να πει στο featherball.
0: Ήθελα να το πει μπολ με φτερά και.
1: Μικρή και είμαι πάρα πολύ καλή.
0: Το, το ξέρετε, ναι, ότι αυτό είναι το πιο γρήγορο άθλημα στον κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
2: λόγω είναι, ταχύτητας.
0: Ναι, ναι, της ταχύτητας που παίρνει τον μπαλάκι.
1: Ένα φτερό στον άνεμο.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και έχω να σας πω μια άχρηστη πληροφορία για εσάς, πολύ χρήσιμη για μένα και θέλω να τη μοιραστώ με τους ακροατές μας.
1: Για συνέχιση.
2: Όταν λες άχρηστη για εσάς, εμφανίζεσαι και τους ακροατές, είμαστε μόνο για εμάς τους δύο άχρηστοι.
0: Εντάξει, όπως το πάρει κανείς.
1: Για προχώρα σου,
2: λοιπόν, να δούμε πώς θα το πάρουμε κι εμείς.
0: Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μπαίνουμε στο μήνα των διδύμων. Και όπως σας είπα, έχω γενέθλια. Αλλά ποιο είναι το θέμα, δεν έχω γενέθλια μόνο εγώ. Έχει όλος ο περίγυρος μου. Δηλαδή, στις 21 του μηνός έχει γενέθλια η γιαγιά μου από το Ουγγαρτσίν.
1: Ναι.
0: Στις 25 του μηνός Μαΐου πάντα έχει γενέθλια ο Χάρης ο σκύλος μου με τον θείο μου.
1: Δηλαδή ο σκύλος σου και ο θείος έχουν την ίδια μέρα γενέθλια.
0: Ακριβώς. Στις 28 του μηνός έχει γενέθλια. Στις 28 του μηνός έχει γενέθλια ο φίλος μου, ο κολλητός μου, ο Μπόνις που λέγαμε πριν.
1: Α, μάλιστα.
0: Στις 30 του μηνός έχω εγώ. Στις 10 του μηνός έχει η μητέρα μου, 10 Ιουνίου. Και στις 19 έχει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Απίστευτο.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Επίσης να σου πω ότι 21 Μαΐου γενέθλια και ο αδερφός μου.
0: Α, τέλεια. Θα βάλω και τον αδερφό.
2: Θα βρω
0: και
2: εγώ κανένα γνωστό.
1: Κανένα γνωστό
2: να το βάλουμε εκεί μέσα.
1: Έχω ένα τριτοξάδερφο το χωριό.
0: Είμαστε όλοι δίδυμοι.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, μετά από αυτές τις καταπληκτικές πληροφορίες μέλλον. Το ποιοι.
1: Που όπως είναι άχρηστη για μας, προφανώς άχρηστη για όλους εκτός από τη Μέλλανη.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικές.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω λίγο στο θέμα που ξεκίνησε ο Στάθης. Μπράβο, για τις παραλίες. Και θέλω να ρωτήσω, εάν.
1: Είσαι από αυτούς τους περίεργους που παίρνουν το ραδιάκι μαζί τους με τέρμα μουσική.
0: Όχι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή πηγαίνεις στην παραλία και απλά σκοπός σου είναι να λιαστείς και να πιεις μια μπύρα.
1: Προφανώς.
0: Αν αποφάσεις κάποια στιγμή να κάνεις ένα παιχνίδι στην παραλία, τι θα ήτανε, ρακέτες, φουσκωτά.
3: Ταύλι. Το κρυφτό.
1: Ταύλι.
0: Ταύλι.
1: Μόνο ταύλι μπορώ να παίξω στην παραλία, δεν καταλαβαίνω.
0: Beach δηλαδή, beach volley, ξέρω εγώ, δεν θα έπαιζες. Ρακέτες δεν θα έπαιζες.
1: Αν έχει οργανωμένο beach volley.
0: Μα αυτό σου λέω τώρα, ότι έχεις όλες τις επιλογές. Πες μου ότι έχεις όλες τις επιλογές.
1: Ωραία, έχω όλες τις επιλογές.
0: Και έχεις και τα φουσκωτά θαλάσσια, αυτά τις μπανάνες, τα στρώματα.
1: Έχω προβληματιστεί τώρα.
0: Έχεις προβληματιστεί.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου, ναι, που θέλει να τα κάνει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλω δηλαδή να κάνω κουλούρα, να κάνω καναπέ. Αλλά από τα περισσότερα από αυτά έχω τραυματικές εμπειρίες. Δηλαδή μπορώ να μοιραστώ τώρα μία μαζί σου. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα,
0: ναι,
1: και θα γυρίσουμε να σου πω τι έπαθα με αυτό το υπέροχο θαλάσσιο σπορ, τον καναπέ.
0: Κατάλαβα.
2: Έπεσες.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε να σας πω μια τραυματική εμπειρία που είχα. Εγώ διάλεξα ένα φουσκωτό που σε κάνει βόλτα το Chris Craft.
1: Σωστά.
0: Και από πίσω θα έχει κουλούρα, λέω. Κουλούρα, λέω, μου ακούγεται επικίνδυνη. Μου λέει καναπέ. Καναπέ, λέω, τέλειο. Θα έχουμε και τηλεόραση. θα είναι, μου λέει, ένας καναπές και θα πηγαίνει μπροστά αυτό και θα μας τραβάει. Τέλεια. Πηγαίνω, είχα αγοράσει, θυμάμαι τότε, ένα καινούριο μαγιό από το μοναστηράκι. Αυτά τα τέλεια τρέντ που ήταν μακρύ μέχρι τη γάμπα.
1: Α, καλά.
0: Κάποτε ήταν τη μόδα. Αυτό τέλος πάντων και είχα και εγώ ένα τέτοιο μαγιό. Αυτά που έχουν και πάνω φλωράλ σχέδια που είναι όλα τα λουλουδάκια.
2: Είναι.
0: Θεέ και κύριε. Τέλος πάντων. Πάω εκεί πέρα, μου φοράνε το χιλεκάκι, ανεβαίνω στον καναπέ, αρχίζει, τρέχει αυτό, χοροπηδάω εγώ πάνω στα κύματα. Ωραία ήτανε. Ναι. Μια στιγμή παίρνω σώμα καλά. Γυρίζουμε, μας αφήνουνε και περπατάμε τώρα στην παραλία για να φτάσουμε εκεί που είναι τα φουσκωτά που θα σου πάρουν πίσω τα χιλεκάκια και τέτοια. Και διαπιστώνω στη μέση ότι έχει σκιστεί το μαγιό μου. Από εκεί που καθόμουν στον καναπέ και τριβότανε, η μία πλευρά κάτω από το λάστιχο, στο δεξί γλουτό, και έχει σκιστεί το μαγιό μέχρι κάτω τη γάμπα. Δηλαδή λείπει το δεξί κομμάτι όλο του μαγιό και κρέμεται κάτω. Και εγώ περπατώ περήφανο στη θάλασσα, στην παραλία, διασχίζω τον κόσμο μπροστά με το γυλαικάκι μου, ρούφαγα και κοιλιά. Το παίζα και τέλειος. Και από πίσω αυτοί με κοιτούσαν, παιδιά μου, ήταν το μισό μου έξω.
1: Θυμίζει λίγο μεγάλη μπάτσα σχολή.
0: Και περπατούσα εγώ νομίζοντας τέλειος. Και πρέπει να, αν υπήρχε τότε Instagram, Facebook και τέτοια, θα ήμουν viral.
1: Εύκολα.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλης πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε δώσει φουλ καλοκαιρινό χαρακτήρα στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά τις εμπειρίες του Στάθη, Μέλανη, εσύ έχεις προτιμήσει σε αθλήματα στην παραλία.
1: Beach volley.
0: Beach volley.
1: Ναι, πεθαίνω, δεν έχω κάτι καλύτερο. Ναι.
2: Ξέρεις, Μέλανη.
1: Ναι. Εγώ έπαιζα, ήμουν σε ομάδα βόλεϊ, κανονικό βόλεϊ.
0: Στο Κατσίν.
1: Όχι, καλέ, εδώ. Έπαιζα 5 χρόνια, πήγαινα κανονικά σε αγώνες και τέτοια με την ομάδα μου. Και μου άρεσε μετά και το beach volley.
2: Κάπου εδώ, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο γεια στην ομάδα μου του beach volley από τη Δονούσα, στα καυτά ηλιοκαμένα Βότσαλα.
0: Έτσι ήταν η ομάδα.
2: Έτσι λεγόταν η ομάδα μας.
1: Εσείς είμαστε... τη βγάλατε έτσι.
2: Ναι, ήμασταν τα καυτά ηλιοκαμένα Βότσαλα. Και θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε όλους τους συμπαίκτες μου από εκεί. Στο Μιχάλη το Μαθιουδάκη που ήταν πρόεδρος, στον Ηλία το Φουντούλη που ήταν το μεγάλο μας καρφί.
1: Ωραία, ωραία. Εσύ το όλοι για πες μας.
0: Εγώ έχω επίσης τραυματική εμπειρία με το στρώμα.
2: Τι εννοείς, έκανε στρώμα.
0: Αντί για καναπέ, υπάρχει το στρώμα, το flat που είσαι που ανεβαίνεις πάνω, που κρατάς τις λαμπές.
3: Σαν το στρώμα της Βουλιουκλάκη.
0: Όχι, είναι το στρώμα μου. Ότι λέει μονό, ναι. Ήταν στρώμα το οποίο είχε λαβές και κρατιώσουν από πάνω.
1: Και έφυγες. Και... αυτό είναι επικίνδυνο.
2: Και κράτησε ο Τόλης το Chris Craft, δεν μπορούσε να ξεκινήσει.
0: Ήμασταν 3 άτομα και εγώ ήμουν από τη μία έξω πλευρά. Οπότε αν είσαι από την έξω τη μεριά, δεν μπορεί να στηριχτεί. Ο μεσαίος είναι άρχοντας, ναι, γιατί τον πλαισιώνουν οι άλλοι δύο. Αλλά άμα είσαι από την έξω μεριά.
2: Α, 3 άτομα σε ένα στρώμα.
1: Ναι, έτσι πάει. Ναι. Η εκκλειστή είναι που η μισή είναι απ' έξω.
0: Ναι, σχεδόν είσαι απ' έξω. Αλλά όταν έκανε τις απότομες στροφές για να κρατηθεί πάνω στο στρώμα, ένιωθε ότι σου καίγονται.
1: Τα
0: χέρια, όλο αυτό. Και κάποια στιγμή, επειδή άρχισαν να λένε βλακίσια πάνω στο στρώμα, από τα γέλια, έχω φύγει στον αέρα σε μια στροφή. Έχω σκάσει μέσα στη θάλασσα. Γελάω. Έχω βουτήξει και γελάω. Έχω πιει νερό, γιατί γελάω. Και από τα γέλια δεν μπορούσα να ανέβω πάνω στο στρώμα ξανά.
1: Αλήθεια.
0: Και με σέρνανε έξω.
1: Σε δέσανε πάνω στο σκηνή και σε σύρανε να σε βγάλουν. Να κλαις αυτούς που δεν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας πούμε τον boy, θέλω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Αν θέλετε έτσι να ηρεμήσετε ψυχικά.
2: Γιατί βάζεις τη φωνή σου έτσι όπως είπαμε στο Μελανή?
0: Για να συνδεθούμε.
1: Ναι, ναι, για το connection.
0: Αν θέλετε έτσι να χαλαρώσετε στα social media και λέτε τι να κάνω, κάνω το scroll, το κλασικό, το βαρετό. Δεν θα κάνετε scroll, θα πατήσετε Μπουρμπουλήθρες, θα βγούμε εμείς και θα μπείτε έτσι να χαζέψετε. Στις φωτογραφίες μας, στις φάτσες μας, τα κλασικά, ξέρετε εσείς. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην παρέα μας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. 2 ώρες λοιπόν ήταν κοντά σας η υπέροχη καλοκαιρινή γεμάτη tips Μέλανη Μιλένοβα.
1: 2 ώρες ήταν κοντά σας ο φίλος σας, ο ένας και μοναδικός Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Και φυσικά κοντά σας και σήμερα ήταν ο κρυουλιάρης του καλοκαιριού, ο Στάθης Βόθανος. Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα ο Βασίλης Ικόγνητο. Οπότε κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Bye!

τίποτα. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός με το Χατήρι. Έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου κι αν πας. Καλή μας διασκέδαση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δύο καρδιές.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Βασίλη Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Πέγγι Ζήνα και Άμινα για το Δημήτρη και αμέσως μετά η επιλογή του Στέλιου, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μία επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη στην Αργυρία, στον Κύριλο στο Μεθόδιο και στη Μεθοδία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας, Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Τάσο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το τέλεια για τη Γεωργία.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Στέλλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 330, το Βυζάντιο ονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Αλέξανδρο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 απονέμει και τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Στάθη Παντελής Παντελίδης, Ίσως ήσουν κυρία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Night.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το Night Radio Show, βράδυ Τρίτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά να πούμε στις Ειρήνες. 5 Μαΐου σήμερα και με ένα ζευγαρά ξεκινήσαμε. Μαύρα φεγγάρια. Είδαμε και την πρώτη πρόβα του Ακύλα για το φέρτο και ελπίζουμε όντως να το φέρει. Πολλά πράγματα ακούγονται, πολλά πράγματα λέγονται. Μην φορτώνουμε τον άνθρωπο με παραπάνω ευθύνες. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα στοιχήματα σκίζει. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί παίρνουμε τα μηνύματά σου. Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου. Κέρδισε και η Αφρόδη Χατζημινά, νομίζω, την Κυριακή στο Your Face, κάνοντας την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πολύ καλή απομίμηση, όντως.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Έτσι έχει μάθει ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Βγαίνουμε 4 μήνες, λέει εδώ. Όλα είναι όμορφα, αλλά δεν έχει βάλει ποτέ τα μπέλα. Να το ζητήσω ή θα τον πιέσω. Ξέρεις τι γίνεται με τις ταμπέλες? Δεν είναι το πρόβλημα, είναι το σύμπτωμα. Δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να είναι μαζί σου, δεν φοβάται να το ονομάσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να του βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό, να πες με εδώ και τώρα τι είμαστε. Κατάλαβες? Αλλά μπορείς να πεις πώς νιώθεις εσύ. Όχι για να τον πείσεις ή να τον πιέσεις, αλλά για να δεις αν είστε την ίδια σελίδα πιο πολύ. Γιατί αν εσύ ζεις κάτι και εκείνος κάτι άλλο, κάποια στιγμή θα συναντηθείτε. Και αυτή τη στιγμή θα είναι το τέλος όμως, ε. Λογαριασμός από κάτι να λιώλει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

χαρακτήρα σου. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος του Night Radio Show. Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Είμαι σε σχέση 2 χρόνια και γνώρισα κάποιον που με έκανε να νιώσω ξανά ζωντανή. Να το κυνηγήσω ή είναι απλά ενθουσιασμός? Ξέρεις, ο καινούριος άνθρωπος δεν σε κάνει να νιώθεις ζωντανή, Μαρία. Σου θυμίζει πως είναι να είσαι ζωντανή. Η ερώτηση δεν είναι αξίζει εκείνος. Η ερώτηση είναι τι λείπει από αυτό που ήδη έχεις. Δηλαδή, αν δεν κοιτάξεις πρώτα τη σχέση που είσαι, θα κουβαλήσεις τα ίδια και στην επόμενη. Δεν είναι επιλογή ανάμεσα σε 2 ανθρώπους, είναι επιλογή ανάμεσα σε 2 εκδοχές του δικού σου εαυτού. Αλληλούια, από Ελένη Φουρέιρα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

Αυτή είναι η Άμινα από την Peggy Zina, του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση, αλλά δεν θέλει να με χάσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλει όλα τα καλά, χωρίς όμως την ευθύνη. Δηλαδή, σε θέλει διαθέσιμη, αλλά όχι και δεσμευμένη μαζί του. Και αυτό είναι πολύ βολικό για εκείνον όμως. Δηλαδή, το θέμα είναι που εσύ. Είναι εσύ αν αντέχεις να είσαι κάτι ενδιάμεσο, γιατί αυτό δεν εξελίσσεται εύκολα σε κάτι παραπάνω. Συνεδρεσμένη εκεί, στάσιμο και σταθερό. Βρέχει από Αναστασία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αυτή είναι η Κλαβδία, ολοκαίρινο και τραγούδι, όνειρο βαθύ, ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λοιπόν, κάθε φορά που πάω να απομακρυνθώ, επιστρέφει πιο έντονα. Και όταν ξαναδένομαι, εξεφανίζεται. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Παιδιά, αυτό είναι μοτίβο. Και το χειρότερο είναι ότι

Το παίζετε και οι δύο αυτό. Γιατί εκείνο φοβάται τη δέσμευση και σε τραβάει πίσω μόνο όταν σε χάνει, και εσύ φοβάσαι να φύγει οριστικά και επιστρέψει το σου δείχνει ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι έρωτας. Είναι μια εκκρεμότητα που δεν κλείνει ποτέ. Γι' αυτό, αν θέλεις τη δική μου συμβούλη, τρέχα. Δες ένα βαμβί. Θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το χατήρι. Ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα με Σούσουρο ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η Ανδρομάχη του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Με φλερτάρει μόνο όταν πίνει. Όταν είναι υφάλιος είναι πιο κλειστός. Τι να καταλάβω. Κοίτα, το ποτό δεν δημιουργεί συναισθήματα. Απλά ρίχνει τις άμυνες. Δηλαδή κάτι υπάρχει. Το θέμα όμως είναι ότι αν αυτό το κάτι μπορεί να σταθεί και στο φως της ημέρας. Εννοώ δηλαδή οι νυχτερινές εξομολογήσεις και όταν πίνεις είναι όμορφες, αλλά οι αληθινές σχέσεις δεν χτίζονται μόνο το πρωί, το ξημέρωμα, τον άλλος έχει πιει την Άρτα και τα Γιάννα. Αναπνοή, ανατολή.

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση
3: Tonight.

Επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης του Night Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε παρέα. Έχω κουραστεί να προσπαθώ να φαίνομαι cool για να μην με θεωρήσει πιεστική. Δεν μπορώ άλλο να κρύβω τι νιώθω. Και πολύ σωστά κουράστηκες. Ξέρεις, όταν πρέπει συνεχώς να μετράς πόσο θα δείξεις, πόσο θα στείλεις, πόσο θα εκφραστείς για να μην φοβηθεί, δεν ζεις φυσιολογικά μια σχέση. Ζεις σε μια επιφυλακή. Δηλαδή, ο σωστός άνθρωπος δεν θα σε κάνει να νιώσεις υπερβολική επειδή εκφράζεσαι. Θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής για να είσαι ακριβώς αυτό που νιώθεις να είσαι. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Peggy Zina, Άμυνα, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show, βράδυ Τρίτης, 12 του Μάη. Άλκης Πετρίτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Νομίζω ωραία ήτανε. Αύριο θα το επαναλάβουμε, ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ παρέα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

Επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης του Night Radio Show, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε παρέα. Έχω κουραστεί να προσπαθώ να φαίνομαι cool για να μην με θεωρήσει πιεστική. Δεν μπορώ άλλο να κρύβω τι νιώθω. Και πολύ σωστά κουράστηκες. Ξέρεις, όταν πρέπει συνεχώς να μετράς πόσο θα δείξεις, πόσο θα στείλεις, πόσο θα εκφραστείς για να μην φοβηθεί, δεν ζεις φυσιολογικά μια σχέση. Ζεις σε μια επιφυλακή. Δηλαδή, ο σωστός άνθρωπος δεν θα σε κάνει να νιώσεις υπερβολική επειδή εκφράζεσαι. Θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής για να είσαι ακριβώς αυτό που νιώθεις να είσαι. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης, γεμάτη χαρά, ευεξία και πολύ πολύ καλή διάθεση, έχει ξεκινήσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες 2 ώρες, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και επειδή μας η εκπομπή είναι καλή, όχι επειδή είναι δική μας, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, όλα αυτά τα καλά. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, τώρα επιφυλάσσουμε για το πόσο καλό θα είναι. Και φυσικά πρόταση ταινίας ή σειράς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Φυσικά θα ακούσεις εδώ πρώτος όλες τις ελληνικές επιτυχίες, όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, ακόμα και αν είναι λίγο παλαιότερες, και φυσικά δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.